0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: ωραιότερα ελληνικά. Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: 102,8.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello, it's me.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Η σωστή αισθητική φροντίδα ξεκινάει με Green Peel. Μία μέθοδος που προετοιμάζει το δέρμα, ενισχύει τη δράση της καθημερινής περιποίησης και στην κλασική της εφαρμογή οδηγεί σε έντονη ανανέωση μέσα σε μόλις 5 μέρες. Μια φιλοσοφία περιποίησης με ιστορία 6 δεκαετιών.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59 στο 2811 118101 και goelement.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
4: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Εγώ εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
12: Ξυπνήσαμε πάρα πολύ καλά, διότι περιμένουμε πώς και πώς το Σαββατοκύριακο έρχεται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεν ξέρω που είναι ο σύζυγός σου, αγαπημένη Ρέι. Ξέρω που θα βρεις υπέροχα μηχανήματα για την κατάλληλη και ωστή θερμοκρασία. Τουλάχιστον θα κλαις που θα κλαις επειδή τον ψάχνεις. Εμείς δεν στένεσαι, κρυώνεις, έχεις υγρασία.
1: Ας βγει και κάτι έτσι. Σωστά, ναι. σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε μέχρι Climatologic που έχει τις λύσεις για όλα. Φυγραντήρες, κλιματισμός, ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε εποχή. Από το 1996 μαζί μας, παρακαλώ. Και στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 θα βρούμε τις εγκαταστάσεις με όλη την υπέροχη ομάδα μέσα. Εδώ θα βρούμε το δελτίο του καιρού.
1: Εδώ θα βρούμε το δελτίο του καιρού, λοιπόν. Και σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Η χαμηλή θερμοκρασία θα είναι πάλι αρκετά χαμηλή. Οπότε θα προσέξετε πάρα πολύ, ειδικά στις πρωινές σας εξόδους. 16 βαθμοί Κελσίου και το βράδυ θα πέφτει πολύ θερμοκρασία. Αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας βλέπω εδώ πάρα πολύ ωραίες, σχεδόν ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Κάνα συννεφάκι εδώ και εκεί, δεν μας τρομάζει. Και αύριο Σάββατο προβλέπεται λίγο πιο νεφελώδης ο καιρός.
0: Εμείς
1: 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλουστη ημέρα σήμερα. Κάνα συννεφάκι εδώ και εκεί, δεν μας τρομάζει. Και αύριο Σάββατο προβλέπεται λίγο πιο νεφελώδης ο καιρός.
0: Εμείς πάμε για μουσική, πάμε για υπέροχη Έλενα Παπαρίζου και αν είχες έρθει πιο νωρίς.

0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
1: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Alex Warren και Ordinary ακούσαμε. Παρασκευή σήμερα. Γιάννη μου, διαφορετική διάθεση στις Παρασκευές.
1: Πάντα είναι διαφορετική διάθεση την Παρασκευή. Θέλεις τώρα να σχεδιάζεις τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο. Τελικά μπορεί να μην κάνεις και τίποτα. Σαν και εμένα. Πλέον θα κάνω.
0: Και αυτό είναι οργάνωση.
1: Είναι
0: γιατί έχεις αποφασίσει να περάσεις τέλεια ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου.
1: Ποιοτικό χρόνο με τον εαυτό σου, να γίνεις ένα με τον καναπέ σου. Εφαρμοστά όμως, έτσι, όχι αστεία. Να κάτσεις εκεί πέρα, να μπεις Παρασκευή
0: έχει
1: βράδυ.
0: Να θούλουμα ο καναπέ σε κάποια σημεία.
1: Εννοείται και να ξανασηκωθείς Δευτέρα πρωί από τον καναπέ.
0: Μια χαρά ιδέα τη βλέπω.
1: Πολύ ωραία.
0: Τη βλέπω και αυτή. Αυτό το Σαββατοκύριακο βέβαια για μας δεν μπορεί να είναι έτσι, διότι 11 και 12 έχεις εσύ το σεμινάριο.
1: Καλά, είμαστε και δυο. Άστο.
0: Έχω και εγώ τη θεατρική παράσταση στην Αθήνα που θα κάνω το ταξιδάκι με το Express.
1: Είμαστε και δύο, όμως θα σου πω ότι εγώ δεν ξέρω για σένα πώς το κάνεις όταν ξεκουράζεις, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ καλός όταν δουλεύω και πάρα πολύ καλός όταν ξεκουράζομαι κιόλας.
0: Γιάννη μου, αρέσει παντού καλός.
1: Είμαι πολύ παντού καλός. Μπράβο, πώς το πες, Μαρία, μπράβο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά επίσης.

0: Love Radio Crete 102,8 Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη. Ξέρει τι μου αρέσει το καλοκαίρι.
1: Για πε να ακούσω.
0: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
1: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλει μια το ένα μια το άλλο στο John Coffee θα το βρει και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφέ και σμούθι και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρει από ποιότητα, ξέρει και το όνομά τη.

0: Teddy Sims ακούσαμε και Bad Dreams εδώ και εύχομαι τα όνειρά μας να μην είναι καθόλου bad, να είναι good dreams, να είναι happy dreams, να μην είναι έτσι nightmares. Πώς τα λέω, έτσι το λεξιλόγιο μου φαίνεται, έχω πάρει το lower καταρχήν.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν είπε και ο Teddy Sims nightmares, δεν το ήξερα εκεί με το bad dreams.
0: Bad dreams σου λέει, ας το πω αλλιώς να κάνει και ομοιοκαταληξία, κατάλαβες.
1: Τίποτα, βλέπετε, πολύ πρωί ακόμη.
0: Έχει αλλάξει, παιδιά, το κλίμα, έχει αλλάξει το κλίμα και βλέπω εδώ πέρα πράγματα και θάματα με τους Ολλανδούς. Ετοιμάζονται και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ, λέει, στο να σταθεροποιήσουν και το έδαφος της χώρας τους, το οποίο είναι συνέχεια σε καθίζηση και πηγαίνει κάτω από τον ωκεάνο. Μια στιγμή θα κάνει ένα ντου ωκεάνος και θα τους κάνει εκεί πέρα, δεν το συζητάμε, θα γίνουν φιβέτ. Αλλά βλέπω ότι λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας μπορούν να φυτρώσουν και να καλλιεργηθούν άλλα είδη όπως το ρύζι. Δηλαδή οι Ολλανδοί 20 χρόνια πριν, λέει, δεν είχαν ούτε καν στα πιο τρελά τους όνειρα να φυτέψουν ρύζι, γιατί νερό έχουν πάρα πολύ, είναι το ποτάμι, τα ποτάμια τους.
1: Θα τρώμε ρύζι Ολλανδίας.
0: Το διανοείσαι.
1: Και τι θα κάνουν, Καρολίνα, μπασμάτι, το κίτρινο, ποιο.
0: Θα βρούνε, Ολλανδικό ρύζι.
1: Ολλανδικό ρύζι.
0: Θα είναι έτσι και λίγο.
1: Τι χρώμα.
0: Βοτανάκια μέσα θα βάζουν.
1: Θα μπορούσε.
0: Και θα είναι ένα ρύζι χαλαρωτικό, θα το πούμε.
1: Χαλαρωτικό, μάλιστα.
0: Θα είναι, ναι, chill rice θα το λέμε.
1: Δεν είναι κακή ιδέα.
0: Και δεν είναι κακή ιδέα εδώ που τα λέμε, Μαρία.
1: Πάμε για Θοδωρή Φέρη και είπε και α αφήσουμε όλα τα Ολλανδικά στην άκρη.

0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εμένα το είπε.
1: Ναι, Μαρία.
0: Τι,
1: εσύ.
0: Εμένα το είπε. Κανόνισε να γίνουμε γης μαδιά μου.
1: Γιατί να μην γίνουμε γης μαδιά μου. Είσαι ή δεν είσαι η πρωινή μου γυναίκα, δεν κατάλαβα.
0: Είμαι, ορίστε. Γυναίκα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σου κάνω. Πρέπει να σου κάνω καμιά μουρμούρα πρωινή.
1: Ναι, σου κάνω, που δεν κάνει ποτέ. Τι ακούσαμε πάλι, δηλαδή κι άλλοι.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Τελευταία δεν έχω ηρεμήσει λίγο.
1: Είναι μπάμπι, έρχεται ο καημένος για μασάζ.
0: Έλα, πες αλήθεια.
1: Η πλάτη του είναι χάρτης της Ευρώπης από τη μουρμούρα σου, τον έχεις κάνει τον άνθρωπο.
0: Πες αλήθεια, δεν έχω ηρεμήσει τελευταία. Είμαι λιγότερο μουρμούρα, το προσπαθώ τουλάχιστον.
1: Εννοείς τα τελευταία 10 λεπτά, ναι, έχεις ηρεμήσει, θα το πω.
0: Κλείνω, πάω να βάλω πιν και τράι. Ερχόμαστε σε λίγο, παιδιά, διότι δεν είπαμε ούτε για γιορτές, ούτε για πανηγύρια, ούτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ούτε παγκόσμιες μέρες, ούτε τα ιστορικά τα γεγονότα. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε Παρασκευή και εσείς αν έχετε πολλά να πείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στο 956-64-1028 στο Viber.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ΩΕ.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
10: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete's 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέντη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
17: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική και μια ωραία Παρασκευή εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: μία μέρα θα έρθω. Κάθε μέρα έρχομαι.
1: Καλά,
0: τι μία μέρα θα έρθει,
1: όνειρά μου. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτη 102,8. Παρασκευούλα σήμερα, 9 του Οκτώβρη. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στην πόλη μας. Βέβαια, χωρίς την Climatologic δεν πάμε πουθενά.
1: Όχι.
0: Διότι έχει τη σωστή και την κατάλληλη θερμοκρασία όπου και αν βρίσκεσαι. Γραφείο, σπίτι, εξοχικό. Όλα τις καλύτερες λύσεις, 30 χρόνια εμπειρίας τεχνογνωσίας, Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Βρίσκουμε εκεί όλη την υπέροχη ομάδα να σε κατατοπίσει για το τι θέλει ο δικός χώρος. Πάμε για καιρό.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την πρόβλεψη του καιρού για σήμερα. Ηλιόλουστη από ό,τι φαίνεται θα είναι η μέρα. Σήμερα με συννεφάκια εδώ και εκεί δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Βροχές και τέτοια δεν βλέπω στο προσκήνιο τις επόμενες ημέρες. Πάνε για την άλλη εβδομάδα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό γιατί θέλουμε ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο. Το χρειαζόμαστε. Εδώ λοιπόν 24 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία, 16 ελάχιστη το πρωινό. Αν βγαίνετε έτσι φόλτα τώρα και μας ακούτε από το σπίτι ακόμα, πάρτε ζακετούλα μαζί, θα τη χρειαστείτε. Ή αν έχετε σκοπό βράδυ να βγείτε, να οργανωθείτε πώς θα ντυθείτε, μην μου κρυώσετε. Δεν θέλω τέτοια.
0: Όχι, δεν θέλουμε καθόλου
1: τέτοια. Δεν θέλω μιξούλες.
0: Είναι περίεργη και οι όσοι σέρνονται, πανικός γίνεται.

0: Να είσαι εκεί, ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 από Μιχάλη Χατζηγιάννη και εσύ να είσαι εκεί στο δικό σου ραδιοφωνάκι κολλημένο στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.
1: Σήμερα έχουμε γιορτές. Χρόνια έχουμε. Πολλά λοιπόν θα πούμε στον Αβραάμ, τον Λότ που γιορτάζουν σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τον Ιάκωβο του Αλφαίου, αλλά Αβραάμ και Λότ είναι τα ονόματα που θα ακούσουμε περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί Λότ ακούς την καθημερινότητά σου. Πού είσαι βρε Λότ, έλα βρε Λότ, φύγε ρε Λότ. Δεν είναι.
0: Λότ από εδώ, Λότ από εκεί.
1: Αν υπάρχει πάντως κάποιος Αβραάμ στη ζωή σας, γιατί Λότ δύσκολο.
0: Σίγουρα, Λότ δύσκολο, αλλά Αβραάμ έχουμε πάρα πολλούς.
1: Έχουμε.
0: Βέβαια, και η Κρήτη έχει πάρα πολλούς.
1: Ναι.
0: Φυσικά θα πάτε στο αγαπημένο μας ανθοπολείο, το Heaven Ανθοπολείο, που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων, αθοδέσμες για κάθε περίσταση και φυσικά στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, εταιρικά
1: event.
0: Όρεξη να έχετε. Τα έχει όλα εκεί. Δείτε τη δουλειά του στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και κάντε ένα τηλέφωνο στο 2810-824-970 για να του συναντήσετε από κοντά. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση και αυτή θα τη βρείτε μόνο στο Heaven Events και Heaven Ανθοπολείο.
1: Και αξίζει να τη συνδυάσουμε τις ευχές μας μαζί και με την καλύτερη μουσική εδώ στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Γι' αυτό σε πάω σε έναν τον ηρέμο.

Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 22.

0: 8, 10, 25, 3000.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Ήταν η Αναβίση με το δικό της στο Αιγαίο και εδώ είναι ο Γιάννης ο Καπνίδης με τα δικά του ιστορικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.
1: Για να δούμε λοιπόν σαν σήμερα τι έγραψε η ιστορία. 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και μιλάμε φυσικά για, για τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 1944 κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η συμφωνία των ποσοστών ή η συμφωνία της Μόσχας. Αλλιώς το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, κάνανε για μας, συμφωνήσανε για μας και πήγανε όλα πάρα πολύ καλά. Και 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραφεύεται με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας είχε διαφωνήσει με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Μας έλουσε κι αυτός. Τέλος πάντων, δεν διαφώνησε με τον πόλεμο, αλλά μας έφτιαξε μια ωραία βόμβα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πολύ αγαπημένος Βρετανός μουσικός μέλος των Beatles, ο Τζον Λένον, το 1940 και ο Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός, και αυτός πάρα πολύ αγαπημένος, το 1964 γεννήθηκε ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο.
0: Ξέρεις όμως τι λένε για τον Ντελ Τόρο,
1: Τι λένε.
0: Το Μεξικανό, αν το ζατήσει, γίνεται Τούρκος.
1: Γίνεται Τούρκος, έτσι.

0: αφού. Μαρία, σήμερα καφέ ή σμούθι?
1: Δύσκολη ερώτηση. Εγώ λέω πρώτα καφέ και μετά σμούθι.
0: Ευτυχώς πάλι, βέβαια, στο John Coffee δεν χρειάζεται να αποφασίσεις από πριν. Έχεις καφέ, έχεις φρέσκους χυμούς, σμούθις, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
1: Έχουμε κενό κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79, αλλά και καθημερινό delivery. Για να είναι πάντα κοντά μας.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Είναι
1: αλήθεια.
2: Ένα τραγούδι το οποίο ξέρεις που το αφιερώνω. Το έχω πει.
1: Πού?
2: Στο ξυπνητήρι μου κάθε πρωί.
1: Α, μπράβο, αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια τώρα. Έτσι, τώρα ξύπνησε. Τώρα πρέπει να ξυπνήσω.
1: Λοιπόν, προχτές πήγα πάλι στο χαρταετό. Κλασικά είμαι εκεί πέρα συνέχεια και αναπόλυσα τα μαθητικά μου χρόνια. Μαρία, δεν ξέρω, είμαι τόσο άρρωστος. Δεν γίνεται.
2: Σ' αρέσει, πέρασες ωραίες οι μαθητές.
1: Πέρασα ωραία γιατί είχα πάρα πολύ καλούς μαθητές και είχαμε πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα και πάρα πολύ ωραία παρέα είχαμε κάνει και ακόμα και σήμερα τη διατηρούμε αυτή την παρέα.
2: Μπράβο.
1: Αλλά πήγα τώρα και με κοιτούσε η Μαρία που δουλεύει εκεί στο χαρτετό μου, λέει: πάει, αυτός δεν είναι καλά. Γιατί πήρα το βιβλίο, το βοήθημα εκδόσεις Αβάλα. Ήταν, θα το πω, δεν είναι.
2: Βοήθημα πήρες.
1: Βοήθημα εκδόσεων, δεν το αγόρασα. Πήγα στη βιβλιοθήκη που τα είχε εκεί πέρα στη σειρά και το άνοιξα και το χάζευα.
2: Ποιο
1: τρίτη
2: μάθημα?
1: Λυκείου βιολογία. Και μ' άρεσε τόσο πολύ που είχε
2: σου
1: τα γονίδια, πώς κλειδώνουν, πώς ξεκλειδώνουν, τα οπερώνια, όλα αυτά. Τι ωραία που ήταν χρόνια και μαθαίναμε τόσο ωραία καινούργια πράγματα.
2: Μ' άρεσε
1: πάρα πολύ. Τώρα είμαι φίτουλα, το ξέρω, θα το πείτε κι εσείς που με ακούτε. Αλλά παιδιά, βρίσκεις ό,τι σε ενδιαφέρει σε βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στο Χαρταετό. Βεβάλλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Πηγαίνετε, αναπτύξτε τις γνώσεις σας, εξελίξτε τους ορίζοντές σας, ανοίξτε τα μυαλά σας. Όλα αυτά μόνο μέσα από τα βιβλία γίνονται. Βεβάλλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου. Ζητήστε τη βοήθεια των κοριτσιών εκεί και θα βρείτε πραγματικά αυτό που πάντα ψάχνατε.
2: Είναι το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας, Χαρταετός αγαπημένος. Πηγαίνετε και θα βρείτε και είδη δώρων και οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένας υπέροχος κόσμος πραγματικά και για βόλτα, έτσι να χαζέψετε, αξίζει.
3: Θα έχεις μάθει πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μαγευτικός. Μαγευτικός ο Σιντάρτα, όπως πάντα. Ακούτε Λαβ Ρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να πάρουμε και το άλλο μαγευτικό 100% ηλεκτρικό, το Citroën EC3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. Κλείστε ραντεβού για να κάνετε το δικό σας test drive στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ στο 28 13 15 800, και πάμε τώρα να πάρουμε το EC3, το μαγευτικό επίσης ηλεκτροκίνητο, και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στη Γιώφυρο εκεί το σύμπλεγμα των κόμβων είναι γεμάτο, αυτοκίνητα, έχει αρκετές σουρές. Σουρά θα δείτε και στην 62 Μαρτύρων που ξεκινάει τώρα να γεμίζει στο τελευταίο κυκλικό αν βγαίνετε από το Ηράκλειο. Άγιος Ιωάννης ο Χωστός, πάρα πολύ κίνηση και εκεί, και στην Κνωσού σχηματίζεται στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης Παπαναστασίου μικρή γεμίζει σιγά σιγά. Η μέρα συνεχίζει να ξεκινάει κανονικά και παραδοσιακά όπως κάθε μέρα, και ο δρόμος προς αεροδρόμιο επίσης έχει τα προβλήματά του. Αν είναι να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
1: Η ώρα στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Εμμανουήλ Βενέρης.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολόγικη. Λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνι, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνι, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα, το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαρία Λιαδάκη.
17: Εγώ είμαι αυτή, παιδιά. Καλημέρα.

Υπέροχο Ed Sheeran εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Eyes Closed. Και αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα ήταν πραγματικά ένα αριστούργημα της μουσικής. Όλο αυτό που έγινε με τον Ed Sheeran, να ξέρετε, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Με τη συναυλία, με το πού σταματήσαν οι συναυλίες, τέλος πάντων, που έγινε όλο αυτό το cancel, το κίνημα για τους συνεργάτες του που κάνανε δηλώσεις για την Παλαιστίνη. Λες και έφταιγε ο Ed Sheeran. Κάποιες φορές είναι καλύτερο, παρότι κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρο ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι. Έτσι δεν θα το συζητήσουμε. Αυτό δεν είναι θέμα προς συζήτηση, αλλά είναι κάποιες φορές που πρέπει την τέχνη να την αφήνουμε να εκφράζεται εντελώς ελεύθερη και να μην μπαίνουμε στη μέση και να κάνουμε σχόλια. Η πολιτική, όπου μπαίνει γενικά, όπως ξέρετε πολύ καλά και θα το έχετε φάει και εσείς το πετσί σας όπως και εγώ, τα καταστρέφει όλα όπου ανακατεύεται. Καλύτερα η τέχνη να είναι ελεύθερη και να απολαμβάνουμε έτσι τόσο όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την Climatologic. Αν ψάξετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε φυσικά την Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 25 42 22. Θα τα βρείτε όλα εκεί. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Να το λοιπόν, αυτό που βλέπω, είμαστε οι τυχεροί της Ελλάδας σήμερα. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες, εδώ στην Κρήτη ο ήλιος έχει τον πρώτο λόγο, λάμπει παντού. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας πάνω από το Ηράκλειο, με λίγα μόνο αραιά συννεφάκια που παίρνουν κατά διαστήματα, έτσι για να στολίσουν λίγο τον ουρανό. Η θερμοκρασία είναι ευχάριστη, 25 βαθμούς Κελσίου. Εμείς εδώ περιμένουμε καλεσμένους, έχουμε το συνέδριο της Αστραλής στο Ηράκλειο, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο που θα βρουν έτσι στολισμένο με αυτό τον ήλιο το Ηράκλειο και δεν θα χρειαστεί να τρέχουν με ομπρέλες και βροχές. 15 βαθμούς η ελάχιστη θερμοκρασία. Όσοι απλά ταξιδέψετε, λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προς Δυτική Ελλάδα, προσοχή, ενημερωθείτε πρώτα για την κατάσταση του καιρού, γιατί είναι λίγο κάποια φαινόμενα θα σας ταλαιπωρήσουν. Γι' αυτό το λόγο, εάν κάνετε ταξίδι προς τα Ιόνια νησιά ή τη Δυτική Ελλάδα γενικά, λίγο ενημερωθείτε. Απόν, έρχεται τώρα και Καντάδα.

102,8 και στο γραφείο μέσα από το lab1028.gr.

0: Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετική η διάθεση. Συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω να πάμε λίγο διάστημα.
1: Άντε πάλι.
0: Αυτή η εβδομάδα γιορτάζεται η Παγκόσμια Μέρα Διαστήματος.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, μέσα θα πήγαινε στο διάστημα?
1: Όχι.
0: Δεν θα πήγαινε καθόλου?
1: Όχι, εμένα μου αρέσει Κρήτη.
0: Έλα ρε εσύ, εγώ θα πήγαινα πανεύκολα.
1: Δεν θα πήγαινα.
0: Εγώ θα έπαιρνα, δεν ξέρω τι θα έπαιρνα μαζί βέβαια.
1: Τι εννοείς?
0: Τι να έπαιρνα μαζί στο διάστημα? Τι να θες? Ένα βρακί, δεύτερο θα το θες. Τι άλλο θα πάρεις στο διάστημα, τι θα σε βοηθήσει?
1: Άντε καλά εκεί πέρα, δεν μπορείς να πληθείς, δεν μπορείς να κάνεις μπάνιο, όλα προς τα πάνω πάνε. Τίποτα δεν πάει προς τα κάτω.
0: Εντάξει, ωραίο είναι αυτό που πάνε προς τα πάνω κάποια πράγματα.
1: Ναι, αν έχεις ειδικά προβλήματα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, το προς τα πάνω είναι καλό.
0: Μπράβο,
1: αλλά γενικότερα, δηλαδή, αν δεν έχεις προβλήματα, γιατί να πας?
0: Να σου
1: πέρα
0: πάει τώρα πάνω από
1: αυτό
0: εδώ, το πάνω
1: εσύ,
0: το
1: μπράβο,
0: τούτο, το πάνω από εκεί, να είναι όλα στο Θεό.
1: Όχι, και εγώ δεν θέλω.
0: Πληρώνουν άλλοι για να τα πάνε στο Θεό.
1: Σωστά, το πληρώνουν για να τα πάνε στο Θεό, αλλά καλύτερα να τα προσπαθήσουμε εδώ. Δεν μπορώ. Εγώ δεν ξεσηκώνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα ταξίδια, κουράζομαι.
0: Άκου τι λέει. Πάμε για Black
1: Eyed Peas. Να σα κοιτάζω από μακριά, λες και από κοντά δεν σας χώρισα.
0: Εντάξει, θα σου φέρω εγώ μαγνητάκι από διάστημα. Πάω εγώ και κάτσε εσύ εδώ.
1: Βέβαια. Welcome to Mars.

0: Love Radio Crete 102,8. Black Eyed Peas και Sarah Palla. Stop talking, λέει. Sarah Play. Αλλά όταν έχεις ένα τόσο ωραίο αυτοκίνητο, δεν μπορείς να σταματήσεις να μιλάς. Θες να το πεις στους φίλους σου, θες να πεις για την ηλεκτροκίνηση, θέλεις να πεις για την οικονομία. Ηλεκτροκίνητο λοιπόν Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design, απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά σας και μόνο με κλειστό το στόμα δεν μπορείς να σταθείς όταν δεις και όταν οδηγήσεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Η Citroën φέρνει τη νέα εποχή της μετακίνησης πιο κοντά από ποτέ, με όφελος έως και 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του αυτοκίνητου και τιμή εκκίνησης μόνο 17.900 ευρώ για την έκδοση Urban Range. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία λοιπόν, πρέπει να πάμε στη Citroën Veneris και να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στο 28 13 15 800 για να κλείσουμε το δικό μας test drive και να γνωρίσουμε από κοντά το ηλεκτροκίνητο EC3. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και 62 μαρτύρων είναι σε κακό χάλι. Από ό,τι φαίνεται στο τελευταίο κυκλικό εκεί πέρα έχει αρχίσει και δημιουργείται μια μεγάλη ουρά που φτάνει μέχρι την Παύλου Μελά και καθυστερεί την κατάσταση. Το ίδιο και η κόμβη στη Γιώφυρο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός εκεί και στα δύο ρεύματα. Έχει αρχίσει και δημιουργείται μια μεγάλη ουρά που φτάνει μέχρι την Παύλου Μελά και καθυστερεί την κατάσταση. Το ίδιο και η κόμβη στη Γιώφυρο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός εκεί και στα δύο ρεύματα. Το κυκλικό αυτό δημιουργεί προβλήματα, το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Η Κνωσού και εκεί είναι μια τεράστια.

0: και θέλω το νου σας να προσέχετε και τα ατυχήματα πάρα πολύ. Πηγαίνετε με ηρεμία και όλα θα πάνε πάρα πάρα πολύ καλά.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
1: Καλημέρα από Λαύρο Ιντιοκρίτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
0: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης παρέα μέχρι τις 10.
1: Γιάννη, μέρα σας, ξεκινάμε ένα καφέ στο John Coffee.
0: Έτσι, θα βρείτε επίσης φρέσκους χυμούς στον καφέ σας, εννοείται, σμούθις, γλυκά και αλμυρά σνακ με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79 και καθημερινό delivery όπου κι αν είστε.
8: Ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Θα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Γιώργο Μαζονάκη, ακούσαμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη και ώρες μικρές. Και βλέπω εδώ την καινούρια τάση τώρα που έρχεται στα κινητά τηλέφωνα και μάλλον θα έρθει και στα iPhone. Και βλέπω και μια ακόμα εταιρεία, την TCL, συγγνώμη, να φέρνει την καινούρια τάση. Έχουμε συνηθίσει τις οθόνες των κινητών μας να είναι όλες γυαλιστερές, να είναι τζαμένιες.
1: Ναι, έτσι. Γιατί τώρα,
0: έρχεται μια καινούρια τάση. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου ή αν έχεις πιάσει ποτέ στα χέρια σου ηλεκτρονικό βιβλίο που είναι η υφή και η αίσθηση της οθόνης σαν χαρτί. Τώρα θέλει και ηλεκτρονικό βιβλίο.
1: Ναι,
0: e-book.
1: Όχι.
0: Ωραία. Θα σου δείξω εγώ μετά εδώ πέρα που έχω μαζί μου ηλεκτρονικό βιβλίο να το δείξω.
1: Συγγνώμη, πώς είναι η αίσθηση, δηλαδή τι αλλάζει την αίσθηση, αφού είναι το κινητό.
0: Θέλω να το δείξω τώρα live.
1: Μα αφού είναι το κινητό, πώς έχει
0: ωραία.
1: Αίσθηση άλλη.
0: Λοιπόν, η αίσθηση που θα έχει, κάτσε να μην φύγω από το μικρόφωνο κοντά. Η αίσθηση, θέλω τώρα να το δείτε, αν το έχω μαζί μου.
1: Εντάξει, τώρα τι ψάχνει. Πού θα βρει εκεί μέσα. Α, το βρήκε.
0: Να το, εδώ. Πιάσε την οθόνη αυτή να δει πώς είναι.
1: Α, βλέπεις. Τι είναι αυτό.
0: Είναι ηλεκτρονικό βιβλίο. Πατάς εδώ, να το ανοίγει και διαβάζεις. Kindle είναι, να λέω και τη μάρκα. Να το και διαβάζεις. Μια χαρά. Πρόσεχε μου, αλλάξε σελίδα.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν θέλω, θα χάσω τη σελίδα μου. Σε παρακαλώ.
1: Τι λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος εδώ.
0: Έρχεται μια καινούργια λοιπόν τάση από ό,τι φαίνεται στα κινητά τηλέφωνα. Πιο χάρτινη υφή, πιο ανθρώπινη, πιο έτσι σε φυσικά υλικά. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα γίνει μάλλον τάση αυτό το πράγμα. Και έρχεται και στα iPhone, λέει ήδη. Σκέφτονται να το κάνουν στο iPhone, το επόμενο iPhone Duo, να έχει εντελώς τέτοια υφή, να είναι δηλαδή να μην γυαλίζει άλλο, να μην έχει αντανακλάσεις όπως έχουμε συνηθίσει. Και να είναι λίγο πιο.
1: Μάλιστα, ας το δούμε και αυτό.
0: Okay.
1: Έχουμε συνηθίσει βέβαια αυτό το λίγο. Τώρα θα δούμε. Θα το συνηθίσουμε.
0: Θα πάμε σε σαγρέ.
1: Εντάξει, όλα καλά, δεν έχω θέμα.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Ήταν η Μπέγκη Ζήνα με τον μικρό της έρωτα. Έρωτας μικρός λοιπόν. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Το ακούσαμε μόλις τώρα με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική σφραγίδα της Μπέγκη Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum, αποκλειστικά στο Love Radio Crete 102,8. Το ακούσατε μόλις τώρα. Και εύχομαι να το ακούτε για πάντα,
1: πολύ
0: γιατί αξίζει πραγματικά ο έρωτας μικρός.
1: Λοιπόν, έχω εγώ μεγαλύτερα ουράνια φαινόμενα του Οκτωβρίου εδώ, να σου πω. 4 Οκτωβρίου είχαμε τον Κρόνο που βρισκόταν στην καλύτερη θέση για παρατήρηση με τηλεσκόπιο, παρακαλώ, αυτό το χάσαμε. Θα σε πάω στα, από εδώ και πέρα. 12 Οκτωβρίου ο Ερμής φτάνει στη μέγιστη ανατολική αποχή του, κάνοντας τη στιγμή ιδανική για να τον αναζητήσεις χαμηλά στο δυτικό ουρανό μετά τη Δύση.
0: Κάνει
1: τον
0: αποχή Ερμή, ο Ερμής.
1: Τον Ερμή, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τον Ασέλινο, λέει, ουρανό, που δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την παρατήρηση αμυδρών άστρων και γαλαξίων.
0: Αυτό το Ασέλινο. Εγώ μια φορά έκανα φασολάδα χωρίς Έλληνο και δεν μου πήγε καθόλου καλά.
1: Αντέχω.
0: Ότι είναι Ασέλινο δεν το θέλω.
1: 21-22 Οκτωβρίου έχουμε τα θράψματα του κομίτη του Χάλεϊ. Τις Οριονίδες, αλλά το έντονο σελινόφωος θα περιορίσει την ορατότητα των αμυδρών μετεώρων φέτος.
0: Ελπίζω, παιδιά, να έχει φέτος ξαστεριά και να έχει και ωραίο καιρό το βράδυ, να μην έχουμε έτσι φαινόμενα και να καθίσουμε στα μπαλκόνια μας και στις ταράτσες μας και να τα θαυμάσουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι ωραία. Και 25-26 Οκτωβρίου έχουμε και Πανσέλινο, Γιάννη μου Καπνίδη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ωραίο.
1: Και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει η Πανσέλινος. Βέβαια, δεν ξέρω αν σε ελληνιάζουμε. Δεν έχω καταλάβει αν με πειράζει όχι.
0: Εμένα με χαλαρώνει πάρα πολύ. Το έχω παρατηρήσει ότι όποτε είναι γεμάτο
1: αυτός
0: το φεγγάρι.
1: Που χαλαρώνει τι είναι, βρικόλα και σιλικάνθρωποι.
0: Υλικά άνθρωποι φουντώνουν.
1: Φουντώνουν.
0: Άρα εσύ μάλλον είμαι βρικόλακας.
1: Βρικόλακας. Μα γιατί μας έχεις πιει το αίμα εδώ μέσα.
0: Έλατε, έλατε.
1: Μα πια.

από την πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: ήταν η Δέσποινα Βαν, δικαιωμένα φουέρτε στην Πανσέληνό του. Ερωτικό, ωραίο, έτσι το χορέψαμε, το τραγουδήσαμε δυνατά. Και πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën Veneris, που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση και την υπογραφή άνεση στη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη, πιο έξυπνη, πιο οικονομική και πιο οικολογική από ποτέ. Και τώρα το όφελο για το πελάτη από την αγορά του αυτοκινήτου φτάνει ω και τι 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά στην αγορά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ στη Citroën. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 100% ηλεκτρικό Citroën, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, και πάμε με ένα τηλεφώνημα στο 2810315800 στη Citroën Veneris να κλείσουμε το δικό μας test drive. Και εμείς τώρα που το έχουμε ήδη έτοιμο και δικό μας το EC3 της Citroën, πάμε να το πάρουμε, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και δύσκολα τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων. Από ό,τι φαίνεται έχει συγκεντρωθεί αρκετή κίνηση εκεί στο κυκλικό. Εάν βγαίνετε από το Ηράκλειο θα τη συναντήσετε. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό δυστυχώς και στα δύο ρεύματα θα δείτε αρκετή κίνηση. Οι ουρές εκεί συνεχίζονται μια χαρά. Στη Λεωφόρο Ιωνία στην κάθοδο μια μικρή ουρά, και εκεί πριν βγείτε στην διασταύρωση με Σμπόκου, δρόμος προς αεροδρόμιο έχει και αυτό στα προβλήματά του. Η κάθοδο στη Στέλιου Καζαντζίδη στη διασταύρωση με την Ικάρου έχει μια τεράστια ουρά που ξεκινάει από την Αγίου Τρίφωνος, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ίδια ουρά θα βρείτε και πάνω στον ΒΟΑΚΑ, αν στρίβετε προς βιομηχανική, και δρόμος προς αεροδρόμιο είπαμε. Εάν θέλετε να πάρετε αεροπλάνο, θυμηθείτε να πάρετε τον ΒΟΑΚ, γιατί θα φτάσετε πιο σίγουρα στην ώρα σας.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1, και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up? This is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is
0: Καλημέρα σας.
6: Plus. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Καλημερίσαμε μαζί, παρέα με το αγόρι μου το πρωινό.
0: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Υπέροχη μουσική, υπέροχη παρέα. Μείνετε συντονισμένοι.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 και πίσω από τη γλάστρα με το Γιασεμί ξέρεις που είναι η Γιάννα η Κατσαρού, η οποία μας ακούει από το κέντρο αισθητικής της από την Κόρινθο. Δεν θα μπορέσει να είναι αύριο γιατί καλέσανε την κλάση της, πρέπει να κάνει να βαφτίσει ένα μωράκι. Τελευταία στιγμή, παιδιά, αποφασίσανε να γίνει η βάφτιση αυτή την Κυριακή, επομένως θα χάσει το συνέδριό μας εδώ. Τη στέλνουμε όμως τους χαιρετισμούς μας, την αγαπάμε πάρα πολύ και εκείνη θα είναι μαζί μας εδώ νοερά στην συνάντηση που θα κάνουμε με τα 25 κέντρα αισθητικής που θα μαζευτούν εδώ στο Αστόρια Σαββατοκύριακο με την Αυστραλία, αλλά και εμείς θα είμαστε μαζί της και θα την έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο καιρός στο Ηράκλειο της Κρήτης λοιπόν θα είναι ηλιόλουστος, παρότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, μάλλον όχι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα έχει ξεκινήσει να έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας και να βρέχει. Εδώ στο Ηράκλειο λοιπόν ήλιος και το Σάββατο και την Κυριακή, 25 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία 15 ελάχιστη, όμορφο, ζεστό πρωινό απολαύσαμε σήμερα και θα συνεχίσει έτσι ημέρα, ελάχιστη η άνεμη, 3 με 4 μποφοράκια, ίσα ίσα έτσι να φυσά ένα γλυκό αεράκι. Και μία μικρή συμβουλή, επειδή ακριβώς η Έμι έχει βγάλει για τη Δυτική Ελλάδα που σας είπα πριν λίγο ένα έκτακτο δελτίο καιρού, εάν ταξιδεύετε προς τα εκεί, προς Πάτρα, προς Ιωάννινα, προς εκείνες τις πόλεις, προς Ιγουμενίτσα και Ιόνια νησιά, συμβουλευτείτε το δελτίο καιρού να δείτε τι μπορεί να σας περιμένει. Εμείς εδώ στο Ηράκλειο αυτό που θα κάνουμε είναι να επισκεφτούμε την Climatologic, ειδικά εάν τα δικά μας κλιματιστικά, αυτά που έχουμε στο σπίτι και στο γραφείο, είναι τόσο παλιά που όταν πατάμε το κουμπί σε τη γειτόνισά μου που είναι αρχαίο το κλιματιστικό της, λες και απογειώνεται ελικόπτερο. Δεν γίνεται να αφήνουμε άλλο τόση κατανάλωση ρεύματος μεγάλη και τόσο παλιά συστήματα όταν υπάρχει η Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα θα τα βρούμε εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και τώρα έρχεται. Να το, ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά λοιπόν. Όλα είναι μπροστά, έτσι αισιόδοξα συνεχίζουμε εδώ για άλλη μία ώρα. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Man και Mon Amour. Πολύ αγάπη σε αυτό το ραδιόφωνο. Δεν είμαστε τυχαία, αλλά Radio Crete 102,8 άλλωστε.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και εδώ σας έχω κάτι πάρα πολύ όμορφο για αυτή την περίοδο που οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. Θέλω να σας πω για έναν πραγματικά υπέροχο χώρο. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το κτήμα, το Αθηναής Garden Hall, θα βρείτε στο τηλέφωνο 694-837-1397.
0: Θέλω να σου πω ότι κάναμε και προχθές την εκδήλωσή τους. Πήγαμε με την ομάδα της Bubble, κάναμε υπέροχα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι καταπληκτικοί και οι άνθρωποι που είναι εκεί και μπορούν να φτιάξουν το μέλλον. Δηλαδή, αν το βλέπατε προχθές, μπείτε στα social media. Αθηναής Garden Hall, θα πάθετε πλάκα. Εγώ μπήκα μέσα και λέω: αποκλείεται να είναι αυτός ο χώρος. Είναι καταπληκτικό, οπότε μην διστάσετε να πάτε εκεί και να ρωτήσετε για τη δική σας εκδήλωση, διότι θα είναι ονειρεμένη σίγουρα. Πάμε σε Γιώργο Παπαδόπουλο και Δημήτρη Μητροπάνο για να σε εκδικηθώ. Κακό πράγμα η εκδίκηση, αλλά το τραγούδι είναι ωραίο.

0: πώς πάει η κίνηση αυτήν ακριβώς τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται εδώ η κατάσταση στην 62 Μαρτύρων έχει αρχίσει λίγο και μαλακώνει. Η ουρά είναι μεγάλη αλλά ρέει πολύ καλύτερα. Στον Άγιο Άννη το Χωστό επίσης τα πράγματα έχουν καλυτερέψει. Η Κνωσού έχει μεγάλες ουρές που όμως ρέουν με μεγαλύτερη ταχύτητα αυτή τη στιγμή και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη θα δείτε ουρές. Μην τρομάξετε όμως, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι πια στο κόκκινο. Ο Λεωφόρος Δημοκρατίας, όπου έχει φανάρι εκεί λίγο, θα περιμένετε. Αυτό που επιμένει είναι η διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου, ειδικά στην κάθοδο. Αν πηγαίνετε λιμάνι Στέλιο Καζαντζίδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Το ίδιο θα δείτε και ουρά εάν πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. Αυτό το φανάρι μας καθυστερεί αρκετά. Αν πρέπει να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Olivia Dean και So Easy. Και σου έχω για Gen Z ωραία πράγματα.
1: Τι έχεις?
0: Είναι η πρώτη γενιά που μεγάλωσε εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, χρησιμοποιεί εφαρμογές γνωριμιών σε σημαντικά μικρότερο βαθμό όμως από τους millennials.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Η αναζήτηση
1: και πολύ
0: συντρόφου.
1: Χαίρομαι.
0: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Μπράβο.
1: Θα το πω σαν τον παππού μου και την γιαγιά μου. Μπράβο στα νέα τα παιδιά. Μπράβο, μπράβο.
0: 16% μόλις της Gen Z δήλωσε ότι γνώρισε τον σύντροφό του μέσω.
1: Καλέ, βαρέθηκαν, βαρέθηκαν.
0: Καλά έκαναν. 22% οι millennials. Εμείς κάνουμε τον κακό γαμό.
1: Δίκιο έχουν που καθόμαστε εκεί πέρα τσίκι τσίκι τσίκι στις οθόνες μπροστά. Βγείτε έξω.
0: Μπράβο.
1: Περάστε ωραία. Βγείτε
0: οι νεότεροι να ξέρει τρέμονται περισσότερο. Στα σου πιο offline τρόπου συνοριμιών, χώρο εργασία, φίλοι, εκπαίδευση. Έτσι. Μ' αρέσει.
1: Πολύ, πολύ. Μπράβο. Να φλερτάρετε, να περάσετε ωραία. Να το βαστιθείτε, να είστε νέοι και ωραίοι.
0: Εκφραστείτε, πείτε έναν καλό λόγο στον δίπλα σας, στη διπλανή σας.
1: Βασανιστείτε. Αυτό είναι από άλλο.
0: Καμία σχέση. Mm. Αλλού είναι ο άνθρωπος. Παρασκευή πρωί στο Love Radio Crete. Υπενθυμίζω που είμαστε, έτσι για να έχεις μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Μήπως και.

0: κλειδί.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Μικρή στάση μέσα στη μέρα.
3: Και συνήθως σημαίνει κάτι νόστιμο, Γιάννη μου, καπνίδι μου.
2: Στο John Coffee θα βρεις καφέ, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά σνακ.
3: Και πλέον σας περιμένει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ καθημερινά υπάρχει και delivery. John Coffee, διότι ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομα.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone και Beautiful Things εδώ στο Love Radio Crete 102,8.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα θέμα, μια τεράστια εξαγορά αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα μας επηρεάσει και εμάς που αγαπάμε τον κινηματογράφο και όλες αυτές τις παραγωγές. Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance δημιούργησε ένα νέο κολοσσό στους τομείς ψυχαγωγίας. 110 δισεκατομμύρια δολάρια, λοιπόν, συμπεριλαμβανομένου και το χρέος που είχαν, ενώ η αξία των μετοχών υπολογίζεται σε 81 δις δολάρια. Αγορά για να καταλάβετε, Harry Potter, HBO, CNN και διάφορα άλλα, το CBS, το Discovery, το MTV, όλα μαζί με την HBO Max, την Paramount Plus και όλα αυτά γίνονται ένα. Μάλιστα. Και φυσικά όλο αυτό επειδή εκεί υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού κανονική, πράγμα. Όχι σαν τη δικιά μας εδώ πέρα, τους έχουν υποχρεώσει, αυτή η καινούργια εταιρεία που ονομάζεται Skydance τώρα πια, τους έχουν υποχρεώσει να επενδύσουν και να βγάζουν γύρω στις 30 ταινίες το χρόνο προκειμένου να αποδεχτούν αυτή την συνένωση. Και φυσικά όλο
1: θα
2: αυτό.
1: Δουλεύουν πολύ
2: θα
1: μαζί.
2: Έτσι. Ανταγωνισμός με το Netflix τεράστιος τώρα πια, γιατί είναι απέναντι, αλλά παρόλα αυτά είναι υποχρεωμένοι να βγάζουν πάρα πολύ περιεχόμενο.
1: Και
2: όλο αυτό θα μας εντυπωσιάσει και εμάς. Θα δούμε όμορφα πράγματα.
1: Ελπίζω όμως δεν είναι ποιοτικά, να μην βγάζουν απλά μπόλικα
2: δεν
1: και να μην.
2: Δεν γίνεται να μην είναι ποιοτικά,
1: ξέρω,
2: γιατί είναι τεράστιος κολοσσός και ξέρεις τι γίνεται όταν καταραίει ένας τεράστιος κολοσσός. Μεγάλο μπαμ και
1: μάλιστα
2: δεν το θέλουν καθόλου.
1: Ωραία, οπότε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλη ταινία, κι άλλη, κι άλλη.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8 και νάτο το κορίτσι ήρθε για την επόμενη ώρα.
1: Είμαι εδώ, είμαι
0: Αγγελίνα
1: εδώ.
0: Σταματάκη, ο άγγελος των FM εδώ.
1: Πες τα όλα,
0: Η ζεντάγια του Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102. Είδες τι είπα τη ζεντάγια.
1: Για πες.
0: Δεν χαιρέτησε τη Μακρόν, τη σύζυγο του Προέδρου και έχει ξεσηκωθεί θύελα.
1: Μήπως δεν την είδε.
0: Τη χαιρέτησε, αλλά δεν σηκώθηκε όρθια για να τη χαιρετήσει. Ήταν καθιστή. Είχε τα γόνατά τη το κορίτσι.
1: Μπορεί να την πονούσαν τα ποδάρια τη. Δηλαδή με τόσα ψηλά παπούτσια και τα κούνια. Το Θεό.
0: Ξέρεις τι, τη βλέπουν έτσι νέα και όμορφη και λένε αυτή έχει ζωντάνια, αλλά μπορεί να έχει κουραστεί. Δεν ξέρει καμιά φορά. Μην βλέπει. Δηλαδή, αυτό
1: πόσο
0: που λένε.
1: Είναι ζεντάγια, πόσο χρόνο είναι.
0: Ένα μην είναι, μικρή είναι, βρε.
1: Μικρούλα είναι.
0: 30 δεν θα είναι.
1: Ούτε 30 δεν θα είναι.
0: Ναι, έτσι μου φαίνεται τώρα, τι να πω. Υπέροχη. Βάζει και κρέμες Element, βέβαια, να τα πούμε κι αυτό.
1: Βάζει έτσι.
0: Γι' αυτό διατηρείται.
1: Βέβαια.
0: Φαίνονται όσες διατηρούνται. Βάζουν κρέμες Element, δεν το συζητάμε. Εδώ κοιτά, δείχνει το πρόσωπο.
1: Ναι, το δείχνω, γιατί να μην το δείξω.
0: Λοιπόν, και όποιος έχει καλή διάθεση φαίνεται, όποιος οδηγάει ωραίο αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, οικονομικό, με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεση στη Citroën, φαίνεται και εκείνος. Και δεν μιλάμε για οποιοδήποτε αυτοκίνητο, αλλά για το νέο EC3 της Citroën που κάνει κάθε διαδρομή εύκολη, έξυπνη και οικονομική. Όφελος για τον πελάτη που το αγοράζει 5.600 ευρώ, ενώ η Urban Range έκδοση μόλις από 17.900 ευρώ. Και μιλάμε για 100% ηλεκτροκίνηση. 2810-315-800 είναι ο αριθμός της Citroën Veneris. Πάρτε τηλέφωνο, κλείστε το δικό σας test drive και πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα με το ηλεκτροκίνητο EC3 στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτήν τη στιγμή.
2: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και 62 μαρτύρων ακόμα έχει ουρές στο κυκλικό της. Παρ' όλα αυτά ρέουν πολύ καλύτερα. Η κατάσταση είναι σαφώς πιο ξεκάθαρη σε σχέση με μισή ώρα πριν. Το ίδιο βλέπω και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Η Κνωσού συνεχίζει με τις ουρές της, αλλά ρέουν πάρα πολύ καλά. Είναι μια χαρά γενικά η κατάσταση αυτή τη στιγμή σε σχέση με μισή ώρα πριν ή μία ώρα πριν. Τα πράγματα βαίνουν πολύ καλύτερα και στον δρόμο προς αεροδρόμιο. Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου στη διασταύρωση. Οι ουρές προς λιμάνι και προς αεροδρόμιο έχουν μικρύνει. Εγώ να σας χαιρετήσω μαζί με τη Μαρία Τηλιαδάκη. Θα τα πούμε Δευτέρα πρωί-πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο από μένα. Και έρχεται ο Άγγελος των FM, η Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
7: Ο βαθύς καθαρισμός παραμένει μία από τις πιο ουσιαστικές θεραπείες για την απομάκρυνση σμίγματος, ρήπων και συσσωρευμένων νεκρών κυττάρων. Δεν είναι το ίδιο με μία απλή καθαριστική θεραπεία. Αν θέλεις καθαρό, περιποιημένο και φωτεινό δέρμα, ξεκίνα σωστά.
2: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
11: Κλείνω και έρχομαι.
10: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
11: Έφυγα!
10: Να παραγγείλω τις πίτσες.
11: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η Παρασκευούλα, ένατη μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες. Και ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς, αν μ' αγαπάς, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και σήμερα έχουμε δύο πολύ διαφορετικές αφορμές για να κάνουμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρουσα την ημέρα μας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, που μας θυμίζει αυτή την εποχή έτσι που περιμέναμε ένα γράμμα με ανυπομονησία πριν τα μηνύματα αυτά, τα chat και τα emoji μπουν έτσι πολύ μες στη ζωή μας. Και ταυτόχρονα είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού, ναι, του αυγού, που μπορεί να γίνει το πιο απλό αλλά και το πιο ενδιαφέρον πρωινό και όχι μόνο καθημερινά. Οπότε σήμερα μπορούμε να στείλουμε ένα γράμμα αγάπης και μετά να φτιάξουμε ένα ωραίο σφουγγάτο μεγάλο να το απολαύσουμε, γιατί τελικά οι απολαύσεις βρίσκονται σε αυτά τα μικρά σλάς μεγάλα. Συνεχίζουμε με Bruno Mars και I Just

εγώ θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία σίγουρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και η Παρασκευή στο Ηράκλειο.

0: ξέρω τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες, με έχουν ματιάσει. Και τώρα θα πω μία τάκα σαν Ελένη Μενεγάκη των FM. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Ήθελα πάντα να το πω. Και πάμε να δούμε γρήγορα τον καιρό. 23 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 24 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχουμε ένα ουρανό καθαρό, 3 μπουφοράκια. Είναι ιδανική μέρα για βόλτα σήμερα. Και το απογευματάκι έτσι με ένα μπουφανάκι. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης εδώ και 30 χρόνια. Και αυτό σίγουρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο.

0: ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Έχει κάτι πολύ όμορφο η κριτική κουζίνα. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει. Βασίζεται στην καλή πρώτη ύλη και τη σωστή στιγμή. Αυτό κρατάει και το εστιατόριο Σπορά. Προϊόντα από τα δικά τους κτήματα, πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, σεβασμός στη φύση και στην εποχικότητα. Και φυσικά φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς. Όλα αυτά καταλήγουν σε ένα τραπέζι με αυθεντικές κριτικές γεύσεις που έχουν κάτι από το φαγητό που θα έτρωγες στο σπίτι. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά λειτουργεί και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μπορεί μια χελώνα 194 ετών να μας αποκαλύψει το μυστικό της μακροζωίας. Ο Τζόναθαν, λοιπόν, η γυρεότερη χελώνα στον κόσμο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των επιστημόνων που αναζητούν στο DNA του τα μυστικά της γύρανσης. Της δικής μας γύρανσης, όχι των χελωνών γενικά. Οι ερευνητές, λοιπόν, εντόπισαν γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με την επιδιόρθωση του DNA, την προστασία από τον καρκίνο και κυρίως τη διατήρηση της υγείας των μυτοχονδρίων, δηλαδή των μπαταριών των κυττάρων, για να το πούμε πιο απλά. Μάλιστα, τα γονίδια που συνδέονται με τη λειτουργία τους παρουσιάζουν μοτίβο που θυμίζουν πολύ νεότερες χελώνες. Τα ευρήματα αυτά, λοιπόν, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά, αλλά χρειάζεται φυσικά περαιτέρω έρευνα για να αποδειχθεί αν εξηγούν τη μακροζωία. Και όσο οι επιστήμονες αναζητούν το μυστικό της αιώνιας νεότητας, ο Τζόναθαν στην Ίσο Αγία Ελένη συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή του στα 194 του χρόνια. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε έτσι πιο ερωτικά, όπως μας αρέσει. Πάμε να ακούσουμε Νίνο.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θέλω να μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο brand. Η Κίκο Μιλάνο, λοιπόν, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, μας συστήνει τη νέα της παγκόσμια καμπάνια με πρωταγωνίστρια τη μοναδική Μαντόνα. Ένα fashion icon που εκφράζει απόλυτα το DNA της Κίκο. Τόλμη, δημιουργικότητα, αυτοπεποίθηση και ελευθερία να είσαι ακριβώς αυτό που θέλεις να είσαι. Με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης και φυσικά προσιτές τιμές, η Κίκο Μιλάνο κάνει το μακιγιάζ έτσι ένα ακόμα τρόπο να δείξεις ποια ή ποιος είσαι. Ανακάλυψε τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Εμείς τώρα θα πάμε ένα ταξίδι παρέα με τη Μαρίνα Σπανού.

Aeronets και Be My Baby. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από πουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, όπως μας έστειλε σήμερα την καλημέρα της κυρία Αργυρό. Καλημέρα λοιπόν. Στο Viber λοιπόν του σταθμού 6956641028. Και εμείς συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και τίποτα εσύ.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Christie Academy, η νούμερο ένα σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Kutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 11, ένατη μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Παρασκευή λοιπόν σήμερα και θέλω έτσι να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε από αυτούς που όταν ερωτεύονται το καταλαβαίνουν όλοι γύρω τους ή προσπαθείτε έτσι να το κρατήσετε και λίγο κρυφό? Γιατί υπάρχει και αυτός που χαμογελάει όλη μέρα κοιτώντας έτσι την οθόνη του κινητού και λέει τίποτα μωρέ, ένα μήνυμα ήτανε. Ο έρωτας λοιπόν έχει τα δικά του σημάδια και μεταξύ μας δύσκολα κρύβονται. Είτε είστε λοιπόν σε σχέση, είτε είστε στην αρχή μιας γνωριμίας, είτε περιμένετε ακόμη να εμφανιστεί αυτό το σωστό πρόσωπο, εγώ είμαι εδώ να σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τη μία με τα αγαπημένα σας τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και Έρωτα Θέλει η Ζωή.

ακούσαμε I Adore You από Arash και το Peak εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε αλλαγές που έρχονται. Αλλάζουν λοιπόν οι πληρωμές στα courier, ενώ έρχονται εξελίξεις για αγρότες και το επίδομα θέρμανσης. Νέο νομοσχέδιο λοιπόν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 22 Οκτωβρίου με στόχο την προώθηση αυτού του σχεδίου προς ψήφιση μέσα στο μήνα, παρακαλώ. Δηλαδή, μιλάμε για γρήγορες αλλαγές που δεν μας έχει συνηθίσει η χώρα μας, να τα λέμε και αυτά. Σημαντική αλλαγή λοιπόν αφορά τις παραδόσεις ζεμάτων από εταιρείες courier, καθώς προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Οπότε λοιπόν, αυτό το αντικαταβολή δίνω μετρητά στον μεταφορέα και όλα αυτά, μάλλον δεν θα υπάρχουν πια από τον επόμενο μήνα. Παράλληλα, οι αγρότες αναμένεται να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Εξελίξεις λοιπόν αναμένονται και στο επίδομα θέρμανσης, καθώς εξετάζεται επιδότηση στην Αγγλία, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το ύφος της ενίσχυσης και τους δικαιούχους φυσικά. Το επόμενο λοιπόν διάστημα έρχονται πολλές αλλαγές και το επόμενο διάστημα είναι που θα κρίνει πότε και με ποιους ακριβώς όρους θα εφαρμοστούν αυτές οι νέες ρυθμίσεις. Εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες.

Αυτές ήταν οι μέλισσες στο κρυφτό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα Παρασκευή στο Ηράκλειο. Η μέρα λοιπόν συνεχίζεται με ηλιοφάνεια και πολύ καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Το μεσημέρι λοιπόν θα φτάσουμε τους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ το απόγευμα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Αυτή θα είναι λοιπόν και η μέγιστη θερμοκρασία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις φτάνοντας τα 3 μποφόρ. Οπότε γενικά έχουμε μια πολύ έτσι όμορφη φθινοπορεινή ημέρα μπροστά μας σήμερα. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι το πρωί και το βραδάκι η θερμοκρασία είναι λίγο χαμηλότερη. Γι' αυτό καλό είναι να έχουμε ένα έτσι light πανωφόρι μαζί μας. Και επειδή οι ανάγκες του σπιτιού μας αλλάζουν μαζί με τον καιρό, μαζί μας είναι η εταιρεία Climatologic, από το κλιματισμό μέχρι τις σύγχρονες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, οικιακά και επαγγελματικά κλιματιστικά και ηλιακούς θερμοσύφωνες, η εταιρεία Climatologic έχει λύσεις για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Kylie Minogue.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθι.
4: Την Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810. 308.000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, To, Fa, E και Si.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810 371 370 και στο 2810.

0: βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
1: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και η φροντίδα στο σπίτι γίνεται πιο εύκολη όταν ξέρουμε πού θα βρούμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Στις 15 και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη Χαμέντ Χαλαμπαλάκης διοργανώνουν για πρώτη φορά τα Χαμέντ Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. Δύο ημέρες λοιπόν αφιερωμένες στη φροντίδα και την καθημερινή άνεση με δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα για την προστασία, την περιποίηση και την υγιεινή στο σπίτι. Σας περιμένουν λοιπόν στις 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ στην Κνωσού 324 Χαμέντ Χαλαμπαλάκης στην υπηρεσία της υγείας από το 1980 και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Σε πολύ λίγο θα πούμε για την αυριανή Παγκόσμια ημέρα που εγώ δεν θα είμαι εδώ να τη σχολιάσω, αλλά θα το κάνω όπως σήμερα. Αύριο λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και θέλω έτσι να πούμε πολλά πραγματάκια.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαποτιέ.
0: Love Radio Crete 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με ένα κριτικό τραπέζι? Ότι μαζί με το φαγητό έρχεται πάντα και λίγη από την ιστορία του τόπου. Στο εστιατόριο Σπορά αυτή η ιστορία ξεκινά από τη γη, με δικά τους κτήματα και προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Συνεχίζεται με χειροποίητες παρασκευές, σεβασμό στην εποχικότητα και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς. Και κάπως έτσι η κριτική παράδοση περνάει στο πιάτο με γεύσεις απλές, αυθεντικές και πολύ κοντά στη λογική του σπιτικού τραπεζιού. Και μια καινούργια επιλογή πλέον, το εστιατόριο Σπορά λειτουργεί και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πέγκι Ζήνα με το νέο της τραγούδι «Έρωτας Μικρός», σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιαννατσούλια. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum και το ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και θέλω να σας πω ότι αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Για το 2026 λοιπόν το θέμα που έχει ανακοινωθεί είναι «Lived Experiences Heard, Real Voices, Real Change», με έμφαση λοιπόν στις εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων και στην ανάγκη να ακούγονται ουσιαστικά. Η ημέρα δεν αφορά μόνο όσους αντιμετωπίζουν μια ψυχική δυσκολία, αφορά και το πώς δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν χωρίς να φοβούνται ότι θα κριθούν. Δεν χρειάζεται λοιπόν πάντα να έχουμε τις σωστές συμβουλές για να βοηθήσουμε κάποιον. Μερικές φορές αρκεί να ακούσουμε χωρίς να διακόψουμε και χωρίς να προσπαθήσουμε αμέσως να λύσουμε το πρόβλημα. Θα πούμε πολλά για αυτή τη μέρα σε λίγο. Τώρα πάμε να ακούσουμε Daddy και Take Me There.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Hello, I'm Sam Smith.
13: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθε η Παρασκευούλα, 9 Οκτωβρίου. Είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη και το εστιατόριο Σπορά. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι θρύλο. Το Billie Jean λοιπόν του Michael Jackson κυκλοφόρησε το 1983 και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα hits της καριέρας του. Το χαρακτηριστικό μπάσο του είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της pop, ενώ με αυτό το τραγούδι ο Michael Jackson παρουσίασε και το θρυλικό Moonwalk στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Motown 25. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Κατάματα λοιπόν και εγώ θα σας κοιτάξω τώρα. Και θα σας πω ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου είχε πει η δική μου ψυχοθεραπεύτρια. Πραγματικά μου έχει μείνει και θέλω να το μοιραστώ. Δεν μπορείς να μάθεις κάτι που δεν σου είναι ήδη γνωστό. Η ιδέα είναι ότι γεννιόμαστε με μια δική μας σοφία, με την αυθεντικότητά μας και με μια εσωτερική γνώση του εαυτού μας. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αρχίζουμε να φοράμε ταυτότητες που μας δίνουν οι άλλοι συνήθως. Γινόμαστε το καλό παιδί, ο δυνατός, αυτός που πρέπει πάντα να πετυχαίνει, αυτός που δεν πρέπει να απογοητεύσει κανέναν, και η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και χωρίς να το καταλάβουμε, μπορεί να περάσουμε χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εμάς. Κάπου εκεί νομίζω ότι ξεχνάμε ποιοι πραγματικά είμαστε και τι θέλουμε και τι μας κάνει τελικά ευτυχισμένους εμάς τους ίδιους. Και ίσως η αυτογνωσία να μην είναι πάντα να μάθουμε κάτι καινούριο, αλλά να αφαιρέσουμε όλα όσα έχουμε φορτωθεί και να επιστρέψουμε στον εαυτό μας. Γιατί μπορεί τελικά να μην χρειάζεται να γίνουμε κάποιος άλλος. Μπορεί να χρειάζεται απλώς να θυμηθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε εμείς. Πάμε να ακούσουμε ίσως αύριο.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει πόσο αγαπώ το Harry Styles. As it was, ήταν ο Harry Styles. Και θέλω να σας πω ότι όση ώρα ακούω αυτό το τραγούδι, ήρθε, θυμήθηκα το όνειρό μου σήμερα. Ονειρεύτηκα ότι ήμουνα στη συναυλία του Harry Styles. Δεν θυμάμαι τη συναυλία αυτή καθ' αυτή, αλλά θυμάμαι το μετά, ότι φορούσα το merch μπλουζάκι του Harry Styles και κάτσαμε και βγάλαμε φωτογραφίες με τον Harry. Δεν ξέρω για τα όνειρά μου, δεν θέλω κάποια σχόλια. Μου αρέσουν όμως αυτά τα όνειρα γιατί δεν έχουν στρες. Οπότε αυτά θα κρατήσω. Πάμε να δούμε λοιπόν τι καιρό έχουμε αυτή την ώρα στο Ηράκλειο. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12. Ο ήλιος λοιπόν έχει κάνει για καλά την εμφάνισή του με τη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Νομίζω ότι το σκηνικό μοιάζει πιο πολύ με καλοκαιρινό παρά με φθινοπορεινό. Και πάμε λίγο να κάνουμε και sneak peek Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και τον υδράργυρο επίσης κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή οι θερμοκρασίες μπορεί να μας ξεγελούν, αλλά τα βράδια αρχίζουν να δροσίζουν, έτσι και θέλει το πανοφόρι του, όπως σας λέω συνέχεια, η εταιρεία Climatologic είναι εδώ για ό,τι χρειάζεστε σε κλιματισμό και θέρμανση, από αντλίες ερμότητας μέχρι οικιακά και επαγγελματικά συστήματα κλιματισμού. Η εταιρεία Climatologic λοιπόν έχει τις λύσεις για να είστε άνετα σε κάθε εποχή. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τον Ηρέμο και μη φύγεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανία 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13.

0: Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
1: Mini Maggio, Mami Cool.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αύριο Ιδιοκρίτης 102,8 και αύριο λοιπόν 10 Οκτωβρίου, για όσους συντονίστηκαν τώρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και μιας και δεν θα είμαι εδώ, θέλω λίγο να το συζητήσουμε σήμερα. Πόσες φορές έχουμε πει είμαι καλά, ενώ μέσα μας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, και πόσες φορές έχουμε πιέσει τον εαυτό μας να συνεχίσει επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα δυνατοί. Όμως θέλω να σας πω ότι η ψυχική μας υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική μας υγεία. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στα όρια μας για να ζητήσουμε βοήθεια, ούτε να νιώθουμε άβολα επειδή περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Το άγχος, η θλίψη και η μοναξιά ακόμη δεν φαίνονται πάντα στους άλλους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Μπορεί, νομίζω ότι είναι έτσι, τραύματα και αρρώστιες εισαγωγικά αόρατες. Ας κάνουμε λοιπόν λίγο περισσότερο χώρο για τις αληθινές μας σκέψεις και τα συναισθήματα φυσικά. Ας ακούμε τους ανθρώπους γύρω μας χωρίς να βιαζόμαστε να τους κρίνουμε και ας θυμόμαστε να ρωτάμε και τον ίδιο μας τον εαυτό πρώτα. Εγώ αλήθεια είμαι καλά, γιατί δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα δυνατοί, χρειάζεται να είμαστε άνθρωποι, τίποτα άλλο. Και το να ζητήσουμε βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Και άνθρωποι μόνοι, κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι μου αρέσει στην κριτική κουζίνα? Ότι πίσω από κάθε γεύση υπάρχει και μια ιστορία. Η γη, οι άνθρωποι και οι πρώτες ύλες. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και η φιλοσοφία στο εστιατόριο Σπορά, όπου η γεύση ξεκινά από τα δικά τους κτήματα και προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, με σεβασμό και στη φύση και στην εποχικότητα. Με φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς σε πιάτα που έχουν αυτή τη γνώριμη αίσθηση του σπιτικού φαγητού. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά μπορούμε να το επιλέξουμε και για το μεσημεριανό μας. Θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
0: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Για μεμονωμένη τριχοφυΐα που δεν την πιάνει το λέιζερ, ειδικά στο πρόσωπο, η ηλεκτρόλυση παραμένει η μόνη αποτελεσματική εφαρμογή. Στα Element έχουμε 25 χρόνια εμπειρία στη ριζική αποτρίχωση με βελόνα και χρησιμοποιούμε σε αποκλειστικότητα το μοναδικό Apilus XL Pur.
0: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Αυτή ήταν η Λωρίν Forever εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι η ζωή δεν είναι πάντα εύκολη, είναι άβολη κάποιες φορές, είναι απρόβλεπτη, μπορεί να γίνει και λίγο επίμονη, θα πω. Έχει μέρες που όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλά και άλλες που προσπαθούμε απλώς να βγάλουμε τη μέρα. Και να σας πω κάτι, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις, ούτε να τα καταφέρνουμε όλα μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να χαμογελάμε όταν δεν μας βγαίνει, ούτε να προσποιούμαστε ότι είμαστε καλά για να μην στενοχωρήσουμε τους άλλους. Αυτό που χρειάζεται είναι να δίνουμε λίγο χώρο στον εαυτό μας, να μιλάμε όταν δυσκολευόμαστε, να ζητάμε ένα χέρι βοηθείας όταν το έχουμε ανάγκη. Και πάνω απ' όλα να θυμόμαστε ότι κανείς μας δεν τα έχει όλα λυμένα. Η ζωή μπορεί να είναι δύσκολη κάποιες φορές, αλλά έχει και όμορφες στιγμές, ανθρώπους που μας νοιάζονται, γέλια που δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έρθουν και καινούργιες αρχές που δεν ξέρουμε ακόμη ότι μας περιμένουν. Κι αν σήμερα τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για σένα, θέλω να θυμάσαι κάτι. Δεν χρειάζεται να τα περάσεις όλα μόνος σου. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί και μία δύσκολη μέρα δεν σημαίνει μία δύσκολη ζωή. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

Δουκές Αρμπέλ, Νάσουν Θάλασσα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι δεν είμαι ειδικός ψυχικής υγείας και όσα μοιράστηκα μαζί σας σήμερα είναι απλώς δικές μου σκέψεις και προσωπικές εμπειρίες μέσα από όσα έχω ζήσει η ίδια. Αν κάτι από αυτά σας άγγιξε, φυσικά μπορείτε να το κρατήσετε και αν δυσκολεύεστε, μη φοβάστε να ζητήσετε βοήθεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
3: θα μου έρθει πιο φτηνά.
2: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Miss Crete και Miss Crete Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθα και εγώ, Ράνια Πιλάλη, στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 9 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Και πάμε παρέα μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε πρώτη ώρα με Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί.

Ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και η Μαριάντα Πιερίδη σε ένα πάρα πολύ όμορφο ντουέτο, Αργά. Το ακούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό. Ξεκινάμε με τον καιρό. Όπως πάντα, στο Ηράκλειο εδώ φαίνεται να έχουμε καθαρό καιρό, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και περιορισμένη ορατότητα λόγω της υψηλής υγρασίας που έχουμε ως γνωστό στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από τους 12 βαθμούς Κελσίου το πρωί έως τους 25 το μεσημεράκι. Η άνεμη θα είναι κυρίως βόρειος βορειοανατολική, γύρω στα 2 με 3 μποφόρ. Τίποτα, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Άρα πρακτικά δροσερό πρωινό, καλοκαιρινό σχεδόν μεσημέρι. Οκτώβρη στην Κρήτη, είπαμε, κάνει ακόμα διακοπές. Λέγεται ότι θα έχουμε από Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα πάλι βροχές, όχι με την ίδια ένταση που είχαμε την προηγούμενη φορά βέβαια, αλλά αν δεν είναι με τόση ένταση, καλώς να ορίσουν. Πάμε να ακούσουμε Alex Warren για τη συνέχεια και Ordinary. Holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και να κάτι που δεν έχω προλάβει σαν μιλένιαν, τα γράμματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα πρόλαβα. Είμαι έτσι, ναι, παιδί της τεχνολογίας, όπου πρόλαβα τα μηνύματα. Είναι λοιπόν μια μέρα σήμερα που μας θυμίζει κάτι που σχεδόν έχουμε ξεχάσει στην εποχή των μηνυμάτων και των emoji, το γράμμα. Γιατί άλλο είναι να σου έρχεται ένα μου λείπεις στο κινητό και άλλο είναι να ανοίξεις ένα φάκελο και να βλέπεις γραμμένο το όνομά σου απ' έξω. Είναι έτσι, έχει άλλη επισημότητα το γράμμα. Η σημερινή ημέρα λοιπόν τιμά την Παγκόσμια Ταχυδρομική Υπηρεσία και φέτος έχει ως θέμα ένα ταχυδρομικό δίκτυο άπειρες δυνατότητες. Και μεταξύ μας ίσως το πιο ρομαντικό, η πιο ρομαντική ειδοποίηση να είναι ακόμη αυτό που έρχεται μέσα σε ένα φάκελο. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο για τη συνέχεια, για κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν

0: Κρήτης 102,8 και πάμε τώρα σε νέα της αγοράς. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αναζητάτε αξιόπιστες λύσεις για τις οικιακές σας συσκευές, αξίζει να γνωρίσετε την Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουντράκη 9 στις Πατέλες. Θα βρείτε ανταλλακτικά, καθαριστικά, απολυματικά κλιματιστικών, αλλά και αντιστάσεις ηλιακών και μηχανές καφέ και καυστήρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, Δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο Αντωνακάκη. Optics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: Κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τα κολλασμένα.
1: Αυτό ήταν ο Απόν με την καντάδα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα να κάνουμε μια καντάδα, ίσως με λίγο τρέξιμο. Δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό, αλλά θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Την Κυριακή, λοιπόν, αυτή έρχεται ο έκτος Ροδάνθιος Δρόμος στον Άγιο Ιωάννη, στη μνήμη της Ροδούλας Σπετσοτάκη. Είναι ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης. Κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας με

δύο διαδρομές 1.000 και 5.000 μέτρων. Φέτος η διοργάνωση στέλνει και σημαντικό μήνυμα για εμάς τις γυναίκες για την υγεία μας, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφίες αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε 6983-88-1275 και στο 6939-2305-45. Πάμε τώρα σε μουσική και ακούμε Δέσποινα Βανδύ, Όλα οδηγούν σε σένα.

0: Ακούτε λέει Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη περισσότερη φροντίδα. Στο Make Sense, στο Body Scalp για γλουτού, σκυλιά και πόδια, είναι μόνο στα 350 ευρώ. Μία περιποίηση που προσφέρει λευκή αποσυμφόρηση συμβάλλει στη μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και για απαλή λία επιδερμίδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις στα 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε το ραντεβού σου σήμερα.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, αν και Παρασκευή σήμερα, αλλά έρχεται η Δευτέρα, αλλά πριν έρθει η Δευτέρα, προηγείται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο που εύχομαι να το περάσετε όλοι όπως ακριβώς επιθυμείτε. Με κόντρα τώρα Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα, αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα θέλαμε να δούμε αυτό το ζευγάρι να οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες. Είναι πάρα πολύ κρίμα και είναι κρίμα και για τη μουσική γενικότερα να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Οπότε εμείς θα ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να λυθούν στο τραπέζι οι διαφορές και να υπερτερήσει η αγάπη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα Άννα Βύση, Όλα για όλα.

Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Είναι Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εμείς πάμε να πάρουμε εδώ καφεδάκι στο χέρι από το Love Café μας και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
8: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Είναι Παρασκευή και η διάθεση, όπως και να το κάνουμε, είναι στα ύψη. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses, γιατί η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και εκεί ξέρουν πολύ καλά να ασχολούνται με τις λεπτομέρειες για να βγάλουν άψογα αποτελέσματα.
18: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις, κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Λουίς Καπάλντι και Someone You Love στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για ένα θέμα ψυχολογίας. Αυτή η ψυχολογία του θα το κάνω μετά. Νομίζω όλοι, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, το έχουμε κάνει. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με αυτό το μετά. Θα απαντήσω μετά σε αυτό το μήνυμα. Θα τακτοποιήσω μετά, για παράδειγμα, το σπίτι μου. Θα πάρω αυτό το τηλέφωνο μετά. Και το μετά είναι σαν μια χώρα χωρίς ωράριο λειτουργίας. Μπορεί να φτάσει σε 2 ώρες, μπορεί αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Και πολλές φορές δεν αναβάλουμε κάτι επειδή είναι δύσκολο να το κάνουμε. Το αναβάλουμε επειδή δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να το ξεκινήσουμε. Γιατί μόλις το ξεκινήσουμε, συνήθως είναι πολύ πιο εύκολο από ότι το είχαμε στο μυαλό μας. Το δύσκολο είναι εκείνο το πρώτο βήμα. Να ξεκινήσεις να κάνεις αυτό που πρέπει τώρα για να μην το αφήσεις για μετά. Πάμε να ακούσουμε Δανάη τώρα για τη συνέχεια κι άλλο.

0: ιδανική συντροφιά και στο σπίτι.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

Ολοκένουργια Peggy Zina, έρωτας μικρός, αποκλειστικά εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβραντιοκριτής 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και Have You Met Kiko? Η Μαντόνα συναντά την Kiko Milano και μαζί μας θυμίζουν κάτι πάρα πολύ απλό. Το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερο ένα make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Μαντόνα σε μια συνεργασία που έχει όλο το attitude της Kiko, τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι προϊόντα υψηλής απόδοσης, η Kiko Milano σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να πειραματιστείς και να εκφράσεις το δικό σου στυλ πάντα σε προσιτές τιμές. Ανακάλυψε την Kiko Milano στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Ακούμε Obsession από Aventura για τη συνέχεια.

Γεια, χαιρέτησε τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου στην front row του οίκου Louis Vuitton, αλλά παρέμεινε καθιστή. Τι εννοούμε τώρα με αυτό? Πήγε η πρώτη κυρία να χαιρετήσει τη Ζεντάγια και δεν σηκώθηκε, απλά της έδωσε το χέρι της. Θα ήταν, λέτε, πιο ευγενικό να σηκωθεί, σίγουρα, αλλά από εκεί μέχρι το να χαρακτηρίζουμε κάποιον αγενή ή να αναλύουμε την προσωπικότητά του από ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Η Μπριζίτη Μακρόν δεν είναι πολιτικός, ούτε υπάρχει κάποιος κανόνας που να λέει ότι πρέπει να σηκωνόμαστε όρθιοι για να χαιρετήσουμε τη σύζυγο ενός πολιτικού. Όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε αρχηγούς κρατών ή σε βασιλείς, που είναι και κανόνες πρωτοκόλλου. Και κυρίως δεν ξέρουμε τι συνέβη και εκείνη τη στιγμή, γιατί η Ζεντάγια μιλούσε με κάποιον άλλον. Μπορεί να αντιλήφθηκε τη Μπριζίτ, να τη χαμογέλασε, να τη έδωσε το χέρι τη, να τη είπε ότι χάρηκε πολύ που τη γνώρισε, αλλά να ήταν ευνηδιάστηκε η γυναίκα και να ήταν σε αμηχανία και απλά να μην πρόλαβε να αντιδράσει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, είναι κρίμα να μετατρέπουμε μια τυχαία στιγμή σε δημόσια δίκη, γιατί την καημένη τη Ζεντάγια την έχουν δικάσει μετά από αυτό το βίντεο. Λίγη περισσότερη κατανόηση και λίγο λιγότερη αυστηρότητα στα social media σίγουρα δεν θα μας έκανε καθόλου μα καθόλου κακό. Πάμε σε μουσική, ακούμε The Eye of the Tiger και επιστρέφουμε.

Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κλιματιστικών.

0: και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και

0: Λαβρεντίο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, μπλε φαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό. Η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αντώνης Ρέμος. Σπασμένα κομμάτια της καρδιάς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι περίεργη, αλήθεια είναι, να δω εάν θα πάρουν θέση διάφοροι καλλιτέχνες από την ελληνική showbiz για το θέμα Καρβέλα Βύση, αυτό το αγαπημένο καλλιτεχνικό ζευγάρι. Θα έχουμε σίγουρα κάποιες αντιδράσεις, οπότε αναμένουμε έτσι να τα πούμε. Ήρθε και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης τώρα εδώ σιγά σιγά. Είναι λίγο νωρίς βέβαια, αλλά θα του κάνω. Θα μας κάνει μάλλον παρέα. Πάμε να ακούσουμε, λέει, την Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια, Die With A Smile.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Σαν να μην πέρασε μία μέρα, σαν να μην πέρασαν δύο ώρες, θα πω εγώ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3, στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, ο Ιωάννης και ο Ισήφ, ο Μικρονέψιλον. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: πει. Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Μπέις Βασίλης. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
5: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
4: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
5: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up, this is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4. Ξεκινάμε με Μίκα και Relax, Take It Easy. Και έχω εδώ το Χάρη που ήρθε έτσι. Πώς το λένε αυτό που. Τώρα δεν ακούγεσαι, θα το βρούμε μετά. Περίμενε. Θα ξανακούσουμε το τρόπο.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: διστάσεις και μ' αγαθείς. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ακούσαμε Ατελιέ από Παπαζό και Ακύλα και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης, εμβόλυμος, αυτό ήθελα να πω πριν.
2: Εμβόλυμος,
1: Εσύ δάσκαλε, είναι σωστή η λέξη?
2: Είναι υπέροχη η λέξη, αν και εμένα μου έρχονται λίγο πιο απλοϊκές εκφράσεις. Αυτό το πετάγεται σαν...
1: Σαν
2: εμβόλυμα.
1: Εγώ όμως όταν σκέφτομαι, κάποιες φορές μου έρχονται έτσι δύσκολες λέξεις στο μυαλό.
2: Γιατί αλλά το επίπεδο είναι εσωτερικό. Δεν είναι έτσι να βλέπουμε ήθελα, μόνο.
1: Δεν τις χρησιμοποιώ όμως την καθημερινότητά μου.
2: Έτσι κορίτσι του λαού.
1: Το μυαλό μου όμως είναι έτσι άλλο επίπεδο.
2: Ήρθα να πιω λίγο καφέ, κατάλαβες τώρα.
1: Και σε βούτυξα τώρα και σε έβαλα
2: μάθο. Λέω Παρασκευή, είναι στο Love Cafe, μπορούμε να πάμε. Να δούμε και την παραγωγό που κάνει εκπομπή ζωντανά μέχρι και τις 4. Οπότε πάμε.
1: Καλά το έκανες, τέλεια. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.
2: Βέβαια.
1: Ώρες μικρές.

0: Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχω ακόμα εδώ το Χάρη Γαρεφαλάκη.
1: Που πίνει καφέ.
0: Που πίνει καφέ. Και κάνουμε την παρέα μας και σχολιάζουμε τα τη showbiz, αυτά που έχουν γίνει τώρα.
1: Δεν θέλω αναβίση, Νίκο Καρβέλα. Άστο στην ηρεμία του.
0: Μα δεν είναι ηρεμία άνθρωποι, έχει γίνει χαμός.
1: Δεν ξέρει τι μπορεί να είναι πίσω από το σπίτι που
0: καλά,
1: βλέπουμε.
0: Καλά, προφανώς. Εγώ δεν σχολιάζω, δεν κάνω κουτσομπολιό. Τα γεγονότα. Κάνω
1: δεν είσαι
0: εσύ
1: καμιά από αυτές.
0: Όχι.
1: Αλλά μια πιο πονηρεμένη από σένα.
0: Αλλά δεν μου λες τώρα. Πού πιστεύεις ότι η Άννα Βίση είναι εδώ στην Ελλάδα? Έχει φύγει στο εξωτερικό.
1: Παιδιά, και τρίβει και τα χέρια της. Κάτι κάνει να σου πω κουτσομπολιό. Έλα εδώ, φτιάξε καφέ.
0: Να τα πούμε λίγο στους ακροατές και μετά τα πούμε πιο αναλυτικά εμείς.
1: Πιο off the record. Εγώ πιστεύω ότι. Ο καθένας βέβαια ότι πιστεύει. Θα πω και εγώ ότι πιστεύω με τη σειρά μου. Ότι όλο αυτό είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε.
0: Αλήθεια, το πιστεύεις αυτό?
1: Δηλαδή, θεωρείς εσύ ότι η Άννα Βίση με τον Νίκο Καρβέλα έχουν περάσει μαζί, έχουν κάνει παιδί, έχουν τσακωθεί, ξανατσακωθεί, έχουν χωρίσει, έχει φύγει η κόρη και πάει στην Αμερική, έχουν κάνει εγγόνια. Και έχουν περάσει όλα αυτά μαζί. Και ξαφνικά θυμήθηκαν στα 150 του χρόνια ο καθένας που τους αγαπώ και τους δύο. Μην παρεξηγηθώ τώρα και αρχίσουν τα political correct. Και
0: they change. Εμείς εδώ μιλάμε σαν τους ανθρώπους κανονικότητα.
1: Μπράβο, ναι. Αρχίζουν και μετά από τόσα χρόνια που έχει δοκιμαστεί αυτή η σχέση 100.000 χρόνια. Σε ευχαριστώ για το καφεδάκι τώρα. Και να πούνε τι, ότι θα τσακωθούμε. Δηλαδή για το όνομα του Θεού.
0: Μακάρι η άποψή σου αυτή να είναι σωστή και μακάρι να ισχύει αυτό, γιατί και εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι στεναχωρημένη.
1: Έχουν χωρίσει, τα έχουν ξαναβρει, έχουν ξαναχωρίσει, έχουν βρει ο καθένας τη σχέση του. Και τώρα ξαφνικά στα δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι άνθρωποι μαζί και πορεύονται. Τι θα τσακωθούνε?
0: Δεν είναι κρίμα, θα τα βρουν.
1: Εγώ σκέφτομαι όμως άλλο θέλω να σου πω. Θέλω να μου βρει και εσύ μια δουλειά. Πώς να πάμε να κάνουμε σύνθεση τραγουδιού που να παίρνουμε 1,5 εκατομμύριο στο τρίωρο?
0: Έχω κάτι στιχάκι από το Λύκειο.
1: Και εγώ έχω γράψει και μαντινάδες.
0: Εγώ, ωραία. Λοιπόν, θα τα φέρω να τα ενώσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Εγώ δεν θέλω 1,5 εκατομμύριο, γιατί έχω ταπεινό.
0: Εγώ και με 10 χιλιάρικα μια χαρά είμαι.
1: Και με 5.
0: Θα το στείλουμε στην Πέγκι Ζήνα που πάμε να ακούσουμε τώρα Ματώνω. Θα τη στείλουμε τα τραγούδια μας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα ΩΜΕ έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 8239 27. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
6: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Taylor Swift και The Fate of Ophelia στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έφυγε ο Χάρης Καραφαλάκης, πήγε να πιει το καφεδάκι του και συνεχίζουμε εμείς εδώ και πάμε σε Λιονέλ Μέση που είπε το δικό του αντίο στην εθνική Αργεντινής και δύσκολα έμεινε άνθρωπος ασυγκίνητος. Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Αλμπι Σελέστε απέναντι στο Μπενίν μπροστά σε περισσότερους από 85.000 ανθρώπους, σκόραρε, έδωσε 2 ασίστ και μετά πήρε το μικρόφωνο για να αποχαιρετήσει τον κόσμο. Είπε ότι το να φοράει τη φανέλα της Αργεντινής για περισσότερο από 20 χρόνια ήταν τεράστια υπερηφάνεια και πως το να μην επιστρέψει ξανά εκεί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να παίζω για όλη μου τη ζωή, γιατί το να παίζεις για την Αργεντινή είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί, είπε συγκινημένος. Και κάπως έτσι λοιπόν, στα 39 του ο Μέση κλείνει ένα τεράστιο κεφάλαιο με την εθνική. Όχι όμως το ποδόσφαιρο, συνεχίζει κανονικά σε επίπεδο συλλόγων με την Ίντερ Μαϊάμι και αφήνει πίσω του 208 συμμετοχές και 126 γκολ με την Αργεντινή. Ένα αντίο που μάλλον μοιάζει περισσότερο με ευχαριστώ παρά με αποχώρηση. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω.

0: Εδώ είμαστε, Έλληνα Πρεντιο Κρήτη 102,8. Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και το σώμα σου αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Στο Make Sense ανακάλυψε το Body Scalp για γλουτού, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση τη όψη πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και ολοκλήρωσε την περιποίησή σου με λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλε μόλι 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Μην ψάχνεις απλώς το πιο διάσημο λέιζερ. Βιωδικό, αλεξανδρίτης και άλλες τεχνολογίες μπορούν να έχουν το ίδιο καλά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα είναι η σωστή επιλογή παραμέτρων και η εμπειρία του χρήστη.
1: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

Per sempre εσύ στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι κοντά 4. Ο Χάρης Γαραφαλάκης έχει έρθει ήδη εδώ από πιο νωρίς. Οπότε σιγά σιγά λέω να του δώσω το μικρόφωνο να συνεχίσει μέχρι και τις 7. 7 με 10 Νίκη Μπελαδάκη. Από εμένα φίλια πολλά, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην βρέξει και μας το χαλάσει, αλλά και με βροχή πάλι όμορφα εύχομαι να περάσετε. Από εμένα φίλια πολλά, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
13: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
14: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα, αγαπημένη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αμέσως μετά τη Ράνια Πιλάλη πάμε παρεούλα για το επόμενο τρίωρο με μουσική και παρασκευιάτικη διάθεση. Φτιάξτε καφεδάκι με αυτό το ωραίο το μεσημεριανό και πάμε παρεούλα.
21: Η πρώτη σκέψη.

Έχει έτσι μια διάθεση Παρασκευή αυτή σήμερα η καλοκαιρινή, να την πω, Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε για μπάνιο. Ξανά βγάζουμε τα μαγιό και το ζούμε όλο. Είναι εδώ η Παρασκευούλα και το Σαββατοκύριακο εννοείται. Εύχομαι να έχετε κανονίσει ωραία πράγματα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν λίγο βροχερό και η διάθεση ήταν περισσότερο σπιτική. Όμως τώρα μπορούμε να βγούμε, να κάνουμε τις βόλτες μας, να κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται. Φτιάξτε λοιπόν το καφεδάκι σας και ελάτε εδώ. Θα πάμε παρέα για το επόμενο τρίωρο με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Παγκόσμια ημέρα του αυγού σήμερα. Θα σας πω σε λίγο περισσότερα. Ολίβια Ντίν και So Easy για τη συνέχεια. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

για την καρπή και το λάθος μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σήμερα είναι δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη και κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτώβρη λέει τι να γιορτάσουμε, θα γιορτάσουμε το αυγουλάκι. Μιας και σήμερα λοιπόν είναι έτσι τέτοια ωραία μέρα, φτιάξτε μια ωραία μελέτα για μεσημεριανό αν δεν έχετε ήδη φάει. Παγκόσμια μέρα του αυγού, λίγες οι θερμίδες, πολύ η πρωτεΐνη, υψηλής ποιότητας, έχει βιταμίνες, έχει μέταλλα, έχει ιχνοστοιχεία. Να τονίσουμε και τη διατροφική του την αξία. Στην Ελλάδα λέει σύμφωνα με τα στατιστικά καταναλώνουμε μόλις 130 αυγά το χρόνο ανά άτομο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει τα 280 με 300. Φτιάξτε αυγουλάκια, εμένα μου αρέσουν σε κάθε τους μορφή, ακόμα και σκέτα, απλά βραστά αυγά, ειδικά αυτό το λίγο μελάτο είναι ό,τι πρέπει για πρωινό. Με παξιμαδάκι, απλά και ωραία, ούτε μπέικον, ούτε ψωμιά, ούτε τίποτα, αυγουλάκι και παξιμάδι. Σύμφωνα τώρα με μια έτσι, με πληροφορία εδώ που διαβάζω, στην αρχαιότητα έδιναν αυγά στους νιώπαντρους, λέει, για να κάνουν γερούς απογόνους. Να το τώρα.

0: Είναι ο Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. 9 του Οκτώβρη σήμερα, Παρασκευούλα ιδανική. Διαβάζω εδώ τώρα για τα αυγουλάκια. Εγώ έχω τέτοιες αναζητήσεις. Έψαξα, βρήκα ότι το 2012 στην Πορτογαλία σπάσανε λίγο το ρεκόρ εκεί και έφτιαξαν τη μεγαλύτερη ομελέτα στον κόσμο με ούτε ένα ούτε δύο αλλά 145.000 αυγά. Το εντυπωσιακό ρεκόρ λοιπόν έγινε εκεί δίπλα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Οι άνθρωποι χρειάστηκαν 6 ώρες για να ετοιμάσουν αυτή τη γιγάντια ομελέτα. Είχε βάρος έτσι 6,5 τόνη. Για το μαγείρεμα χρησιμοποιήθηκε ένα τεράστιο τηγάνι διαμέτρου περίπου 10 μέτρων, ενώ χρειάστηκαν φυσικά πολύ μάγειρες που ανακάτευαν συνεχώς. Αν κατάφεραν και τη γύρισαν, εγώ εντάξει, τι να πω τώρα. Είναι δύσκολο πράγμα να γυρίσει μια ομελέτα, θέλει νομίζω πανεπιστήμιο. Εγώ δεν τα καταφέρνω πάντα, έχω ένα πιάτο ιδανικό, αλλά κάπου μου γλιστράει. Ομελέτα υπέροχη, ό,τι πρέπει για Παρασκευούλα μεσημέρι.
1: Ζουν οι ώρες, να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω. Μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες και οι αναμνήσεις να ρίχνουν.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Και πάντα στο μυαλό μας υπάρχει μια ερώτηση που μπορεί να διχάσει ακόμα και την πιο δεμένη παρέα: πίτσα ή μπέργκερ. Στο Casa Donato όμως η απάντηση γίνεται πολύ πολύ εύκολη, γιατί έχετε χειροποίητη την πίτσα, ζουμερά μπεργκεράκια, απολαυστικές μακαρονάδες και δροσερές σαλάτες. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και για παραγγελίες καλείτε στο 2810 37 13 70.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
4: Mini Maggio, Mami Cool.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
7: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
8: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης.

0: υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344 233.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Νατάς Αποφίλιο και Μανώλης Φάμελος. Εδώ έπαιξε μόλις για σας το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το τραγούδι λέγεται «Όλα είναι μπροστά». Πολύ πολύ αγαπημένο. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα Παρασκευούλα. Το μπραντς της παρέας εννοείται και σήμερα έτσι κερδίθηκε από έναν τυχερό. Και μιας που μιλάμε για τα αυγουλάκια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο Live Cafe που κάθε Σάββατο προσφέρει μπραντς σε μια τυχερή τετραμελή παρέα. Έχετε τώρα ιδέα για τις αυγόφετες. Οι αυγόφετες είναι από αυτά τα ωραία τα φαγητά. Εγώ σώρα έχει ανοίξει η όρεξή μου με τόσο βουλάκι σήμερα. Που γεννήθηκαν έτσι από την ανάγκη να μην πετάξουμε τίποτα. Εμένα η γιαγιά μου τις έφτιαχνε για να μην πετάμε τον παγιάτικο το ψωμί. Όποτε λοιπόν περίσευε ψωμί, βουτούσε μέσα στο αυγό και να το σε μπόλικο λάδι και να το τρώγαμε και τώρα πηγαίνουμε στα γυμναστήρια όλη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι η αυγόφετα είναι έννοια, δεν είναι απλό φαγητό. Τι θέλετε να βάλετε γλυκιά, να βάλετε ζάχαρη, κανέλα, μέλι, τι θέλετε αλμυρί, να βάλετε φέτα και γιαούρτι, όπως και να τη φάτε. Η αυγόφετα είναι μαγεία. Μέλισσες και 30-40.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7 και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy, αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis έχουμε τα πάντα εκεί, και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. So here's the call. Let me express how I feel towards our breaking. My world starts quaking with this.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, Barrest Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ στη συντροφιά σας. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 με ένα καφεδάκι στο χέρι, εδώ από το κέντρο της πόλης. Αυτή η ώρα ξεκινάμε τον Αντώνη Ρέμο. Θα έπρεπε να σου είναι εδώ.

Πίσω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Ed Sheeran και Perfect. Και αν θέλετε κι εσείς η δική σας εκδήλωση να είναι πραγματικά Perfect, εγώ έχω να προτείνω το βαπτιστικό πακέτο, το στολισμό ή τη φωτογράφηση από το σμαραγδένιο όνειρο. Για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια, ξεχωρίζει για την αισθητική που προσφέρει σε κάθε του υπηρεσία. Είναι στο κέντρο της πόλης, λίγο θα είναι ανοιχτά. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 28 10 33 03 70 και είναι όμορφο η εκδήλωσή μας να επιμελείται από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για να είναι άρτια και να ευχαριστηθούν οι καλεσμένοι μας. Παρασκευή απόγευμα και τα μαγαζιά σε λίγο θα ανοίξουν. Είναι ωραίες οι παρασκευιάτικες οι βόλτες στο κέντρο της πόλης, οπότε κι εσείς, αν έχετε λίγο ελεύθερο χρόνο, μπορείτε να κατεβείτε. Για τη συνέχεια έρχεται η Άννα Βύση να τραγουδήσει το δικό της το Αιγαίο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι στην παρέα σας. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης θα είναι μέχρι και τις 7. Πάμε για μουσική.

Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τι να το κάνω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός που ξεκίνησε δειλά-δειλά και έχει κατακτήσει την κορυφή, έρχεται να τραγουδήσει στο Λονδίνο, λέει, στις 22 του Οκτώβρη. Royal Albert Hall. Μία αίθουσα που δεν έχει εμφανιστεί όποιος τυχαίος. Έχουν περάσει προσωπικότητες σπουδαίες. Οπότε και εσείς, αν είστε εκεί στα ξένα, μπορείτε να πάτε να ακούσετε τον υπέροχο Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα, εγώ θέλω να πω για κάτι φίλους που είναι στο Λονδίνο λίγες μέρες πριν. Λίγο ζήλεψα, μπορώ να πω ότι έχουν ξεκινήσει χριστουγεννιάτικες ή εμφανίσεις. Και θα πω ότι στο Ηράκλειο έχω δει μία βιτρίνα στολισμένη και ετοιμάζονται σιγά-σιγά και τα καταστήματα με τα εποχικά είδη. Τι έμεινε για τα Χριστούγεννα? Σε ένα μήνα και κάτι στολίζουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Μην κοιτάτε που είναι καλοκαίρι και ζεσθενόμαστε ακόμα. Πάμε για Αλήσια Κις και Φόλιν. Εδώ στο ραδιοφωνό για να αγαπήσεις.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Καφές. Check. Χυμός. Check. Smoothies. Double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
6: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Πέτσα Μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά πολλά ακόμα. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και online στο petsamolis.gr.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη. Ακούσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Παρασκευούλα και αύριο Σάββατο. Μην ξεχνάτε, εθελοντική αιμοδοσία στις 9.30 το πρωί από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών, Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος στον Αιματοκρήτη με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Μέχρι και το μεσημεράκι μπορούμε να δώσουμε αίμα. Θα υπάρχουν περίπτερα ενημέρωση φυσικά για τη δωρεά μυελού των οστών, για τη δωρεά οργάνων. Εννοείται ότι αίμα μπορεί να δώσει ο καθένας και κάθε μία που είναι υγιής. Και είναι από 18 έως 65, πρέπει να είστε ξεκούραστοι, πρέπει να έχετε φάει ένα ωραίο πρωινό, μπορείτε να το φάτε και εδώ στο Love Cafe μας και μετά να πάτε να δώσετε το αίμα σας. Για να φροντίσουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Το μόνο που χρειάζεται είναι ταυτότητα ή και άμκα. Μπράβο στον Αιματοκρήτη, κάθε Σάββατο είναι εκεί παρόν και είναι σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που τήρουν μια ρουτίνα γιατί γίνεται πια συνήθεια και θεσμός. Black Eyed Peas για τη συνέχεια και Meet Me Halfway, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Υπάρχει λόγος. Μας τραγούδησε μόλις έτσι ωραία και αισθαντικά η Έλληνα Παπαρίζου. Έρχεται τώρα μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο στις 5 το απόγευμα. Πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί με ελεύθερη είσοδο έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, την πολιορκία και την πτώση του Χάνδακα. Ένα από τα δραματικότερα κεφάλαια της ιστορίας της πόλης μας, όπου βρίσκεται στο επίκεντρο της στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Ο λόφος της μονής του Αγίου Φραγκίσκου και η πτώση του Χάνδακα». Αύριο στις 5 το απόγευμα, ο Άγιος Φραγκίσκος, να πω, ήταν μια εκκλησία εκεί που στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο. Η εκδήλωση φωτίζει τη Μονή που βρισκόταν εκεί στο Λόφο και τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς. 21 χρόνια τα χρόνια πολιορκίας δεν ήταν λίγα και φανταστείτε ότι το Ηράκλειο ήταν η πόλη που πολιορκήθηκε σε μεγαλύτερη διάρκεια από πολλές. Ο Χάνδακας, για να το πω σωστά. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία η πόλη μας, λίγο να τη μάθουμε θα μας εντυπωσιάσει. Περπατάμε σε δρόμους που έχουν τεράστια πράγματα να μας πούν. Πάμε για Bruno Mars και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: την Πλατεία Ελευθερίας.
1: Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
5: Κοιλίδες, μέλασμα, πανάδες και δυσχρωμίες χρειάζονται οργανωμένο πλάνο και συνέπεια. Η Cosmelan είναι μία από τις πιο καθιερωμένες επαγγελματικές μεθόδους αντιμετώπισης της υπερμελάχρωσης. Τώρα που διανύουμε την περίοδο με τη μικρότερη ηλιοφάνεια, είναι το ιδανικό για να ξεκινήσεις Cosmelan.
0: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
6: Οκτώβριος στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
10: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
11: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
10: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
11: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
16: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up, this is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλησπέρα σε όλους. Παρασκευούλα, αγαπημένη Παρασκευούλα. Και εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είμαστε παρέα ήδη 2 ώρες και πάμε ευθεία για την Τρίτη. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, ως και τις 7. Πάμε για 90's. Τραγούδι. Κυκλοφορεί το 1991 από το album Dangerous, ένα από τα πιο επιτυχημένα του Michael Jackson. Ισότητα και απόρριψη, φιλετικές διακρίσεις στο θέμα του. Ακόμα επίκαιρο δυστυχώς. Black or White εδώ στο Love Radio Κρήτης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμό.
1: Αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας με το σασμό του εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεν θα ξεχάσω όταν πήγαινα στο σπίτι και έπαιζε ο σασμός. Μου έλεγε ο πατέρας μου, σώπα σώπα μη μιλάς. Δηλαδή είχαμε στο τηλέφωνο. Έχετε σίγουρα κι εσείς που έχετε γονείς έτσι κοντά, αλλά δεν μένετε μαζί, είστε λίγο μεγαλύτεροι και μένετε μόνοι σας. Τηλέφωνο από τους γονείς να λένε, δεν έχεις να έρθει να με δεις τόσο καιρό, δεν έρχεσαι, με έχεις ξεχάσει. Και λες κάποια στιγμή να πω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο που τον αγαπώ πάρα πολύ, καλησπέρα μπαμπά, και να δω τι κάνει. Και πας και παίζεις σασμό. Ή παίζει, πώς το λέγανε το άλλο το περσινό, ο Άγιος Έρωτας. Και μπαίνεις μέσα στο σπίτι και σου λέει: τώρα ήρθες. Έφυγες. Τώρα παίζεις σασμό. Πόπο δύσκολο το συνέστημα της απόρριψης αυτής. Ο πατέρας μου είναι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου όλου, να ξέρετε. Παρασκευούλα σήμερα και με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φύγαμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.

0: Καρόλα Γιάν και Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτης. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Λοιπόν, τι έχουμε την Κυριακή στις 11 του μήνα, Ροδάνθιο δρόμο. Μην το ξεχνάτε, είναι στις 10 το πρωί. Γίνεται στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη, εκπαιδευτικός, διευθύντρια φυσικής αγωγής και μέλος του Δούσου του Άι Γιάννη. Μια γυναίκα που προσέφερε πάρα πολλά με το δικό της τον τρόπο. Σήμερα δεν είναι μαζί μας, αλλά τι ωραίο που την τιμούν οι άνθρωποι που άφησε πίσω της. Οπότε και εμείς πάμε εννοείται στον Άι Γιάννη, ένας αγώνας που έχει γίνει θεσμός με την υποστήριξη φυσικά της περιφέρειας Κρήτης. Κάθε χρόνο φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, 2 διαδρομές, 1 και 5 χιλιόμετρων. Και εννοείται φέτος η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών και την πρόληψη. Προσφέρει δωρεάν μαστογραφής αύριο Σαββατάκι στις 10 του Οκτώβρη. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 69 83 88 12 75. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια και τα Σάββατα. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι έρχεται τώρα μόνο για εσάς.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα ψάχνει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
3: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
4: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Take me there, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι Παρασκευούλα και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η καλύτερη ιδέα πέρα από όλα αυτά που μπορείτε να κάνετε τα γύρω-γύρω είναι να πλύνετε τα χαλιά. Είναι ωραίο να πλένουμε τα χαλιά. Εγώ δεν ξέρω, νιώθω ότι ανεβάζω αυτό το κλασικό που κάνω. Τα χαλιά στην ταράτσα και δώστε με τη σκούπα και να τα πορυπαντικά για τα χαλιά. Το κάνουμε λίγο μαζί με τον αδερφό μου και είναι έτσι σαν γιορτή. Σε εισαγωγικά γιορτή, γιατί φυσικά είναι λίγο αγκαρία. Όμως έχει και το γέλιο του, έχει και το χαβαλέ του. Ανεβαίνουμε μαζί στην ταράτσα και αρχίζουμε και πλένουμε τα χαλιά. Φυσικά προσοχή στο νερό, να μην είμαστε και πολύ, πολύ σπάταλοι. Τώρα αν είστε λίγο πιο τις τάξεις και τα έχετε σκεφτεί από το χειμώνα, τα έχετε δώσει στα καθαριστήριά σας και είστε λίγο πιο ξέγνιαστοί, οπότε μπορείτε να κάνετε ελεύθερα τις βόλτες σας. Αν τώρα και εσείς σιγά σιγά ετοιμάζετε να πλύνετε τα χαλιά, θα το κάνουμε παρέα το Σάββατο και την Κυριακή. Μία από τις δύο μέρες, εν πάση περιπτώσει. Για τη συνέχεια είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και εσύ εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μένετε συντονισμένοι στην παρέουλα μας.

0: Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μας βρίσκει η παρέα. Και αν τώρα και εσείς πιστεύετε ότι η σαλάτα είναι απλώς κάτι έτσι πράσινο δίπλα στο κύριο, τότε μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει Casa Donato. Εδώ ψηφίζουμε γεύση με μανδουράκι, με ψητά μανιτάρια, με ανανά, με σίγα που ξηραμένα, με ντοματίνια, με ρόκα, με ντρέσινγκ S περιδοειδών και όλα αυτά σε μια σαλάτα που πραγματικά μόνο βαρετή που δεν τη λέμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλές ακόμα επιλογές που θα βρείτε εκεί, στη γωνία Λεβίνη και Κονδυλάκη, με τηλέφωνο επικοινωνία 2810 37 13 70.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Εδώ πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και το grooming για τα σκυλάκια δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι φροντίδα και σίγουρα την απολαμβάνουν και εσείς μαζί τους. Στα Pets Amolis θα βρούμε υπηρεσίες grooming σε επιλεγμένα καταστήματα για να χαρίσουμε στους τετράποδους έτσι φίλους μας την περιποίηση που τους αξίζει. Και φυσικά, μετά το grooming επιβάλλεται και μια βόλτα στους διαδρόμους τους για λιχουδιές και παιχνιδάκια. Petsamolis.gr για περισσότερα.

Τέτοια ώρα λοιπόν, κάθε Παρασκευή τέτοια περίπου ώρα, δίνουμε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato. Γευστική δωρεπιταγή εννοείται μπορούμε να την πούμε, νόστιμη δωρεπιταγή, έτσι παρείστηκε γιατί τα 50 ευρώ δεν τρώγονται από ένα άτομο. Εννοείται, χρειάζονται παρέα ολόκληρη, οπότε μπορείτε κι εσείς να πάτε στο Casa Donato να την απολαύσετε ή να την παραγγείλετε στο σπίτι με take away. Νικήτρια αυτής της εβδομάδας είναι η κυρία Ελένη Μανούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχατε και αυτή τη εβδομάδα όλοι. Αν τώρα δεν έχετε κερδίσει, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο 6956-6410-28 στο Viber του σταθμού για την δωρεπιταγή της επόμενης Παρασκευής. Τι ωραίο, να σας στέλνουμε ένα μηνύματα και να σας λέμε κερδίστε 50 ευρώ φαγητό για όλη την παρέα από την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης.

Αν με δεις να κλαίω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δεν έχει άλλα δάκρυα. Δεν θέλω δάκρυα σε κανέναν και σε καμία σας. Ήμασταν εδώ παρέα από τις 4 και φτάσαμε στις 7 παρά. Η Νίκη Μπελαδάκη θα σας κάνει συντροφιά για τις επόμενες 3 ώρες. Και αύριο το πρωί μην ξεχνάτε, στις 8 ξυπνάμε μαζί. Φιλιά πολλά από το Χάρη Γαρεφαλάκη. Γεια χαρά.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
3: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344 233.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα, όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα και σήμερα, Παρασκευή, αγαπημένη μέρα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και σήμερα μέχρι και τις 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και Έκτοτο Άγγελο.

που δεν σου είπα σ' αγαπώ. Εμείς εδώ είμαστε για να λέμε ότι σας αγαπάμε έτσι κι αλλιώς, αφού κάνετε παρέα στην πιο όμορφη συχνότητα 102,8 Love Radio Κρήτης. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους σας. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, σε αυτούς που έχουν γενέθλια. Παρασκευούλα υπέροχη, αύριο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να έχετε κάνει σχέδια. Η καλοκαιρία καλά κρατεί. Έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Έχουμε προτάσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολύ πράγμα. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι μέχρι και τις 10 για να τα ακούσετε όλα και να αλληλεπιδράσετε. Γιατί όχι, περιμένω τα μηνύματά σας. Πάμε με Teddy Swims τώρα και Mr. Know It All.

αυτό ήταν ο Νότος Φακιανάκης, αγάπη τη δύσκολο πράγμα, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και θα πάω λίγο στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και το πακέτο των 4 δισεκατομμυρίων. Κάτι που δεν σχολίασα εχθές, αλλά έχω κουραστεί με τα βίντεο αυτά με την Ακρόπολη, τι στήθηκε στην Ακρόπολη, τι σενάριο, τι σκηνοθεσία, τι. Τέλος πάντων, το θέμα ποιο είναι. Ολοκληρώθηκε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, με την παρουσία πάντα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ανακοινώθηκε ένα τεράστιο αμυντικό πακέτο 4 δις δολαρίων για F-35, Black Hawk, Stryker. Οι άντρες τα ξέρουν λίγο καλύτερα, εγώ τα λέω λίγο από μέσα. Λοιπόν, πέρα από τα εξοπλιστικά τώρα, αξίζει να σταθούμε στο παρασκήνιο και τις ισορροπίες. Η Ελλάδα ξοδεύει το 3,5% με 5% του ΑΕΠ στην άμυνα, από τα υψηλότερα δηλαδή στο ΝΑΤΟ. Και εγώ αναρωτιέμαι, όχι μόνο εγώ, και όλοι αυτοί οι σχολιαστές τέλος πάντων που διάβασα από εχθές, εάν είναι τελικά η Ελλάδα ο προκεχωρημένος προμαχώνας της Δύσης στην Ανατολική Μεσόγειο και τι κερδίζουμε σε γεωπολιτικό επίπεδο πραγματικά. Πολλά τα άρθρα, έχει ενδιαφέρον ξαναλέω για αυτούς που παρακολουθούν όλο αυτό το προσκήνιο, ας μην μένουμε μόνο στα social και στην εικόνα, είναι πολλά και διάφορα. Πάμε τώρα σε Vegas και πιο ψηλά.

0: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Το πιο σημαντικό trend, το προσωπικό σας στυλ. Τι άλλο. Οι τάσεις αλλάζουν. Το προσωπικό στυλ όμως παραμένει. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι τα κοσμήματα πρέπει πάνω απ' όλα να μας εκφράζουν. Αν αγαπάτε το minimal, κινηθείτε σε καθαρές γραμμές, λεπτές αλυσίδες και διακριτική λάμψη. Αν προτιμάτε πιο έντονες εμφανίσεις, ένα κόσμημα με χρώμα, όγκο ή ιδιαίτερο σχέδιο μπορεί να εκφράσει την προσωπικότητά σας. Γιατί η καλύτερη επιλογή δεν είναι πάντα αυτή που ακολουθεί μια τάση, είναι αυτή που σας κάνει να νιώθετε ο εαυτός σας. Μαυρομάτης ώρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
4: Do, Na, To, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.

Αυτή ήταν η Δανάη με το τραγούδι και άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Τα χαιρετίσματά μου σε Αλκαρνασό που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ένα αγαπημένο μαγαζί, Vicky's Beauty Lounge, που ξέρει πόσο πολύ την αγαπώ. Και ας μην με ακούει συχνά. Λοιπόν, να πούμε τώρα κάτι άλλο. Θα πάμε στην επικαιρότητα που φέρνει στο φως ποινικές διώξεις εναντίον 18 γνωστών Ελλήνων influencers, παρακαλώ, που προωθούσαν παράνομες πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών. Τα στοιχεία σοκάρουν. Μιλάμε για 900.000 Έλληνες οι οποίοι έπαιξαν σε παράνομο τζόγο, με τον μαύρο τζίρο να αγγίζει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Λοιπόν, η ευθύνη των social media τώρα πού ξεκινάει, πού τελειώνει, δεν ξέρω πού είναι αυτό το όριο. Μέχρι πού φτάνει η ευθύνη κάποιου που έχει κοινό στο Instagram ή το TikTok όταν διαφημίζει κάτι παράνομο? Πόση ανάγκη για εύκολο κέρδος έχει εγκλωβίσει μια ολόκληρη γενιά στον ψηφιακό τζόγο? Βλέπουμε κάτι, αξίζει, ας παίξουμε. Πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή. Εμείς θα πάμε όμως σε Νατάσα Θεοδωρίδου. Αχάριστη καρδιά, έρχομαι ξανά εδώ.

0: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα.
1: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
6: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
7: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης με τη Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Μιας και λέγαμε για παράνομο τζόγο προηγουμένως και τις influencers που διώκονται ποινικά, να πάμε λίγο στα κρυπτονομίσματα. Έρχεται, λέει, φόρος 10% στα κρυπτονομίσματα στην Ελλάδα. Δημοσιεύτηκε σε μια δημόσια διαβούλευση σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που επιβάλλει για πρώτη φορά, λέει, φόρο κεφαλαιακής απόδοσης 10% στα κρυπτονομίσματα. Με αφορολόγητο έως 500 ευρώ το χρόνο. Εγώ για όλα αυτά πάντα ρωτάω τους λογιστές, γιατί δεν καταλαβαίνω και πολλά. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Μια κίνηση που μπορεί να δείχνει αισιοδοξία στους περισσότερους, γιατί εντάξει, ας λέμε και τα θετικά. Το κράτος προσπαθεί ακόμα και ελάχιστα να ελέγξει μια γκρίζα μέχρι τώρα αγορά. Είναι εύκολο όμως να φορολογηθεί κάτι από τη φύση του αποκεντρωμένο, ειδικά όταν οι περισσότεροι χρησιμοποιούν πλατφόρμες του εξωτερικού. Πώς θα το ελέγξει η χώρα όλο αυτό? Εγώ με απλή έτσι, δεν το έχω καθόλου με αυτά, αλλά με απλή λογική μπορεί να ελεγχθεί αυτό? Πώς γίνεται να ελεγχθεί όταν τα κρυπτονομίσματα είναι ελληνική πλατφόρμα, βρε παιδιά? Δηλαδή, βοηθήστε με, δεν ξέρω. Το βλέπω στα σώστη ημέρα σήμερα πάλι, έτσι, έπεφτα σε διάφορα, γιατί τα παρακολουθώ πάρα πολύ όλα αυτά. Αλλά εγώ το δικό μου φτωχό μυαλουδάκι δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Μαζωνάκη τώρα. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, διασκευή, παρέα με Απόν, Παιδί της Νύχτας.

Phil Medley, παρέα με Jennifer Warnes, The Time of My Life, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στις φίλες ακροάτριες, στις μανούλες που συνεχίζουν το τρέξιμο. Στα πάρε δώσε με δραστηριότητες, στα από εδώ και από εκεί, τέλος πάντων, που και αυτές παλεύουν και δίνουν όλη τους τη δύναμη εκεί στα παιδάκια τους. Γεια σου, φίλη Ειρήνη. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε έτσι μεταξύ μας για διατροφικά, θα πω για ακόμη μια φορά για τον μπρόκολο, επειδή το βλέπουμε παντού και επειδή έρχεται και η λαϊκή που λέει και η Ειρήνη αύριο το Σάββατο. Υπάρχουν πολλά ωφέλη που κάνουν διατροφικό θησαυρό τον μπρόκολο. Δεν έχει σημασία που μυρίζει, θα το πω και αυτό, γιατί οι περισσότεροι όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι που έχει ψηθεί μπρόκολο υποφέρουν. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αποτελεί μια εξαιρετική προσθήκη στην καθημερινή διατροφή. Βοηθάει πάρα πολύ στο ανοσοποιητικό. Θα πνιγώ. Ένα boost λοιπόν για το νοσοποιητικό, είναι σύμμαχος για την καρδιά, μπορεί να βοηθήσει τη διάθεσή μας πραγματικά πολύ. Μία μικρή βοήθεια για το σηκώτη, φροντίδα για αρθρώσεις και κινητικότητα, δυνατά οστά γερή βάση και όλα αυτά από ένα μόνο θησαυρό, τον μπρόκολο. Αγοράστε μπρόκολο αύριο ή σήμερα. Δεν προλαβαίνετε. Όχι, προλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά εδώ.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
4: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
3: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
4: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας και σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μέχρι και τις 10. Έλατε να περάσουμε τέλεια. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Έλενα Παπαρίζου και μαζί σου.

Αυτός ήταν ο The Weeknd με το τραγούδι Save Your Tears. Όχι δάκρυα, εύχομαι να έχουμε χαμόγελα κυρίως μες στη μέρα μας. Έρχεται ο έκτος ροδάθιος δρόμος την Κυριακή αυτή και θα κάνω τελευταία μου επενθύμηση γιατί ίσως προλαβαίνετε, επειδή είδα τη φίλη Νεκταρία σήμερα. Νεκταρία, χρονάκι, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έρχεται την Κυριακή ο έκτος ροδάθιος δρόμος στη μνήμη της Ροδούλας Πετσοτάκη και στον Άγιο Ιωάννη κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι σούπερ ενεργός. Λοιπόν, 1000 μέτρα, 5000 μέτρα με την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης κάθε χρόνο έχει ίνθεσμος. Με ανθρώπους κάθε ηλικίας να τρέχουν. Φέτος όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η διοργάνωση στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για την υγεία των γυναικών. Προσφέρει δωρεάν μαστογραφίες αύριο. Αύριο λοιπόν, επειδή μπορεί να προλαβαίνετε ακόμα, οπότε θυμάμαι μου είχε πει ότι μέχρι και Παρασκευή βραδάκι θα κλείνουν. Πάρτε ένα τηλέφωνο στο 698-38-81-275. Αν θέλετε, μπορώ να σας στείλω το τηλέφωνο γραπτό σε περίπτωση που οδηγείτε. Δωρεάν μαστογραφία για όλες τις γυναίκες, αρκεί να κλείσετε ένα ραντεβού για να μπορούν να πάρουν σειρά. Πολύ ωραία πράγματα και εμείς εδώ θα μείνουμε για να πούμε και άλλα τόσα. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Τίποτα, παρέα με μέλησες και όλα τελειώσαν. Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν θέλουμε εμείς να τελειώσει, λέω ξανά και ξανά. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη εδώ. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός παραμένει σταθερός. Υπάρχουν κάποιες θερμοκρασίες βέβαια που είναι εξωπραγματικές μετά από αυτά που ζήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν αγγίξει τα νότια της Κρήτης τους 27 και 28 βαθμούς. Έτσι, να τα λέμε όλα. Άρα είναι ότι πρέπει για ένα μπανάκι στα νότια ακόμα και τώρα. Εγώ βλέπω τους τουρίστες πάντως μια χαρά περνάνε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, από εκεί που ήταν με τα διάβροχα όλες τις προηγούμενες. Θα παραμείνει λοιπόν γενικά αίθριος με θερμοκρασία να αγγίζει και τους 29 βαθμούς ίσως αύριο. Έχουν ξεκινήσει βέβαια κάποιες βροχοπτώσεις εκεί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο, αλλά εμείς ακόμα δεν έχουμε να φοβόμαστε. Είναι ιδανική η Παρασκευή απόψε για βολτούλα, αλλά και αύριο Σάββατο θα είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα. Απολαύστε το, κάντε τις βόλτες σας, ζήστε πολιτιστικά. Έχουμε πολλά πράγματα γύρω μας που γίνονται. Εγώ εδώ είμαι να σας πω ότι θέλετε, ότι δεν θυμάστε. Θα πάμε τώρα όμως σε Ειρήνη Καρά και Fame.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Όταν το κόσμημα γίνεται δώρο. Ένα κόσμημα είναι όμορφο δώρο, αν μη τι άλλο. Γίνεται όμως ακόμη πιο ξεχωριστό όταν είναι πραγματικά προσωπικό. Η μαυρομάτη Σώρα προτείνει, πριν επιλέξετε, να παρατηρήσετε το στυλ του ανθρώπου που θα το φορέσει. Προτιμά κίτρινο ή λευκό χρυσό. Μικρά ή πιο έντονα κοσμήματα. Αγαπά τις χρωματιστές πέτρες ή τη διακριτική λάμψη των διαμαντιών. Το σωστό δώρο δεν είναι απαραίτητα το πιο εντυπωσιακό, είναι εκείνο που ταιριάζει σε εκείνον που τον λαμβάνει. Μαυρομάτη Σώρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης και περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Geppetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Geppetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogeppetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
6: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.

Τάκι, Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Εσείς ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θα πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη εταιρεία. Σας έχω πει ξανά. Have you met Kiko? Αν δεν την έχετε γνωρίσει, τρέξτε. Η Μαντόνα τώρα συναντά την Kiko Milano και μαζί μας θυμίζουν κάτι πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό: ότι το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερο 1 make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Μαντόνα σε μια συνεργασία που έχει όλο το

attitude της Kiko, πραγματικά. Τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι προϊόντα υψηλής απόδοσης, η Kiko Milano σας δίνει όλα όσα χρειάζεστε για να πειραματιστείτε και να εκφραστείτε, να δώσετε το δικό σας στυλ, πάντα με προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε λοιπόν την Kiko Milano στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Εγώ είμαι σταθερός πελάτης, το δηλώνω ξανά και ξανά. Δεν τρέπομαι να το πω. Άλλωστε, πραγματικά φτιάχνω σπίτι με όλα αυτά που έχω αγοράσει από την Kiko τόσα χρόνια. Πολύ πίσω, από το 2006-2007, πήρα το πρώτο μου τεράστιο νεσεσέρ Kiko. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε Barry White τώρα και Let the Music.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Κανένας αισθητικός δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις σωστές καθημερινές σου επιλογές. Καλή διατροφή, αρκετό νερό, άσκηση, σωστή αντιλιακή προστασία και ισορροπημένος τρόπος ζωής είναι η βάση. Η επαγγελματική αισθητική έρχεται μετά για να ενισχύσει αυτό που ήδη κάνεις εσύ σωστά.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Κρίστη Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική, σπα, μασάζ, κομμωτική, μπάρπερ, μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, φίλα μου ακόμα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Να στείλω τα φιλιά μου στη φίλη Λίλα. Θα την πω Λίλα, για να μην πω όλο το όνομα μου. Λέει μην τυχόν και πει το κανονικό μου όνομα. Λοιπόν, ναι. Μου στέλνει τώρα, μας ακούει από Αθήνα. Είναι φίλη καλή μου, ο παιδαγωγός, έχουμε σπουδάσει μαζί, η οποία δουλεύει στο Βυζαντινό Μουσείο και μου στέλνει μια έκθεση που θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Ανοίγει τις πύλες της μια έκθεση την Παρασκευή, 6 ώρα το απόγευμα, σε περίπτωση που πάτε στην Αθήνα κάποια στιγμή. Εντυπωσιακή υπαίθρια έκθεση στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, έναν υπέροχο κήπο με 91 έργα από 85 Έλληνες καλλιτέχνες. Θα διαρκέσει μέχρι 8 Νοεμβρίου. Εξαιρετική πολιτιστική πρόταση. Μπράβο, Βρελίλα, και που μας ακούς, αλλά και που μας στέλνεις τέτοια ωραία πράγματα. Είναι η αντίθεση του μοντέρνου γλυπτού μέσα σε ένα ιστορικό βυζαντινό περιβάλλον. Μία ιδανική βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, αν βρεθείτε εκεί. Σκεφτείτε το. Και είναι πραγματικά από αυτά που δεν πρέπει να χάνετε. Γεια σου, Λίλα. Σου στέλνω Alex Warren τώρα και Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Αυτή ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχονται οι βόλτες στα χωριά. Έχω φίλους οι οποίοι ήδη έχουν στείλει τα μηνύματα. Έχω 2-3 φίλους στο Instagram. Δεν είναι φίλοι-φίλοι, είναι Instagramικοί φίλοι, οι οποίοι σταθερά, Παρασκευή αναπαρασκευή ή από Πέμπτη ξεκινούν κάποιοι. Νίκη, πες καμιά πρόταση για κάνα ταβερνάκι σε κανένα χωριό. Σας τα έχω ξαναπεί. Λοιπόν, μου στέλνουν, εγώ με μεγάλη χαρά πάντα τους δίνω προτάσεις. Έτσι κι αλλιώς ο κατάλογος είναι τεράστιος. Λοιπόν, και τώρα έχει έρθει πάλι ένα μήνυμα. Νικάκη, σε ακούω. Στείλε μου, σε παρακαλώ, πρόταση για Σαββατοκύριακο. Πολλές προτάσεις στα χωριά. Εάν δεν κάνετε κάτι εντός Ηρακλείου, πάρτε το αυτοκινητάκι σας, πάρτε τους φίλους σας, τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας, την κολλητή σας και κάντε βόλτες εκτός. Δεν είμαστε για να μένουμε στα ίδια κάθε μέρα. Το Σαββατοκύριακο είναι για άλλα πράγματα, για να ξεφεύγουμε. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι ξανά εδώ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service. Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
4: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
5: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
4: Τι λες παιδί μου?
5: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
4: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε στο Love Radio Crete 102,8 για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και σας στέλνω τώρα σε Maroon 5 και Sunday Morning.

Αυτό ήταν ο Σιντάρτα με το τραγούδι ακόμη που τον πρώτο αγαπήσαμε, θα πω, θα τολμήσω να πω. Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 10 Νίκη Μπελαδάκη εδώ. Λοιπόν, να σας πω ότι αν θέλετε να ξεχωρίσετε σε κάθε σας εμφάνιση, ό,τι και είναι αυτό, σπουδαία ή μικρότερη, και να έχετε πάντα επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κουντογιάννη. Αύριο μπορείτε να κάνετε και τη βόλτα σας και να πάτε από εκεί να δείτε ακόμα περισσότερα. Θα βρείτε τώρα εκεί πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, είτε ετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, να ξεχωρίζετε μέσα στη μέρα σας, στη δουλειά σας. Θα βρείτε πραγματικά αυτό που ψάχνετε. Στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Και εμείς θα πάμε τώρα σε Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα, αλήθεια σας λέω πάντα.

0: ήταν η Λαουρίν με το εκρηκτικό τατού εδώ στο Love Radio Greece 102,8 και έρχομαι λίγο να μιλήσω για κάτι πολύ σοβαρό. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας για κάμποση ώρα ακόμα, μέχρι τις 10. Λοιπόν, με αφορμή τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, υπάρχει αυτό που πρέπει να βάλουμε, είτε είναι πόστερ στο ψυγείο μας, είτε είναι στο κινητό μας, είτε να το φωνάζουμε η μία στην άλλη δυνατά, ότι η πρόληψη δεν είναι υποχρέωση, είναι πράξη αγάπης προς τον εαυτό μας. Είναι καλό να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε όποια κατάσταση. Ακόμα και αν δεν είναι τίποτα ποτέ, πρέπει να ενημερωνόμαστε, να έχουμε μια ευαισθητοποίηση και μια πρόληψη στο μυαλό μας για τον καρκίνο του μαστού, πίσω από τις ροζ κορδέλες και τις εκστρατείες ενημέρωσης, να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να το βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά. Και εννοείται ότι γίνονται πάρα πολλές δράσεις εκεί έξω, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα άρθρα που μπορούμε να διαβάσουμε και να ενημερωθούμε για το πού, πώς, τι, γιατί και να ξέρουμε. Το οφείλουμε στον εαυτό μας. Πάμε να συνεχίσουμε σε Σάκη Ρουβά τώρα και σε Έχω Ερωτευτεί.
1: Βασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ σταθερά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε σε layering. Πολλά κολλέ, ένα αποτέλεσμα. Αν αγαπάτε τα κολλέ και θέλετε να τα φοράτε μαζί, το layering έχει το δικό του μικρό μυστικό. Η μαυρομάτη Σόρα προτείνει να συνδυάζετε διαφορετικά μήκη. Ξεκινήστε με μια κοντή λεπτή αλυσίδα, συνεχίστε με ένα μεσαίο κολλέ και προσθέστε ένα πιο μακρύ μενταγιόν. Έτσι, κάθε κόσμημα αποκτά το δικό του χώρο και το αποτέλεσμα δείχνει φυσικό και όχι φορτωμένο. Για ακόμη πιο refined εμφάνιση, κρατήστε ένα κοινό στοιχείο όπως το ίδιο μέταλλο ή μια κοινή χρωματική παλέτα. Μαυρομάτη Σόρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
1: Νούμερο 4.
3: Hey, Mr. DJ.
1: Νούμερο 3.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
5: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Νέο Citroën C3 City SUV από 16.900 ευρώ. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη. Έτοιμο παράδοτο για εσένα.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
12: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
13: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Αυτή ήταν η Lady Gaga παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θα σας πω σε ελαιόλαδο και ελιές. Γιατί υπάρχει αυτή η μόδα και έξω, όπως τα γάλατα τώρα με τη σόκια και τους καφέδες με το μάτσα και αυτά που δεν αντέχει ο εγκέφαλός μου. Εντάξει, τα γάλατα δεν τα κοροϊδεύω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος που σχένω με το γάλα. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου γάλα, δεν μπορώ ούτε να το μυρίσω. Από πολύ νωρίς, από το 2005 που πήγα να σπουδάσω στην Κέρκυρα και έμαθα όλα αυτά τα υποδιέστερα, υποκατάστατα και όλα αυτά, γάλατα, μυγδάλου, σόγια, καρύδα και αυτά, τα έχω λατρέψει. Τα έχω βάλει στην καθημερινότητά μου. Εγώ έτρωγα κονφλέικς φοιτήτρια πρωτοετής με γάλα μυγδάλα, ας πούμε, που είχα βρει σε ένα ιταλικό σούπερ μάρκετ εκεί στην Κέρκυρα. Τέλος πάντων, πού θέλω να σας πάω. Έχουμε συνηθίσει πλέον να αφαιρούμε το λαδάκι από το φαγητό μας, να ψεκάζουμε με λίγο λαδάκι, ξέρω εγώ, ή να βάζουμε άλλα πράγματα, σπορέλαια από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, γιατί? Το ελαιόλαδο και οι ελιές, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι πραγματικά ένας τεράστιος θησαυρός με πολύ σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Η αξία της μεσογειακής διατροφής είναι τεράστια. Η ανάγκη στήριξη των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών είναι επίσης πολύ σημαντική. Έχουμε ένα χρυσό, ένα κίτρινο χρυσό που δεν τον αξιοποιούμε τελικά στην καθημερινότητά μας. Και η ελίτσα με μέτρο, αλλά και το λάδι πρέπει να είναι καθημερινά στο τραπέζι μας και το οφείλουμε για την υγεία μας. Πάμε σε Αντώνη Ρέμο τώρα και «Μα δεν γίνεται».

0: δηλαδή. Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου.
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι, έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη καλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 για λίγο ακόμα, πριν σας πω ένα καλό βράδυ. Θα πω για ακόμα μια φορά, επειδή ξημερώνει Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο δεν είναι απλώς μια παύση από τη δουλειά μας, όσοι δεν δουλεύουν τέλος πάντων. Είναι η επιστροφή στον εαυτό μας. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Μην το γεμίζετε με πρέπει λοιπόν και το Σαββατοκύριακο, γεμίστε το με θέλω. Εάν λοιπόν χρειάζεστε να πάτε απλά για ένα καφέ, να πάτε απλά για ένα καφέ. Εάν θέλετε να δείτε έναν άνθρωπο που έχετε τόσο καιρό να το δείτε, βρείτε την αφορμή να το δείτε. Κλείστε για λίγη ώρα την οθόνη, τα mail, βγείτε στη φύση, πιείτε ένα καφέ με τους δικούς σας, με αγαπημένα πρόσωπα, γελάστε έτσι, χωρίς λόγο κάντε κάτι για τον εαυτό σας. Ένα δωράκι μικρό, ένα δωράκι μεγάλο, ό,τι και είναι αυτό. Το Σαββατοκύριακο πρέπει να είναι χρόνος πολύτιμος, δημιουργικός, σημαντικός ή και τέλος πάντων ένας χρόνος ο οποίος θα κάτσουμε στον καναπέ να κοιτάμε ταβάνι. Η ενέργεια που ψάχνουμε δεν βρίσκεται στην υπερπροσπάθεια. Δεν γίνεται και να βάζουμε και το Σαββατοκύριακο, με δικά μου λόγια προσπαθώ να το πω, να βάζουμε 100 πράγματα απλά για να προλάβουμε να κάνουμε αυτό που δεν κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Πρέπει να περνάμε καλά. Να υπάρχουν 2 μέρες που να περνάμε απλά καλά, ήρεμα και να απολαμβάνουμε τις στιγμές. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε τώρα σε Θοδωρή Φέρη και είπες.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το τραγούδι «Ο Βυθός σου» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, κάναμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες και τώρα ήρθε η ώρα να πω ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής, ένα καλό ξημέρωμα Σαββάτου, να περάσετε όμορφα, να πάρετε ανάσες, να κάνετε ό,τι αγαπάτε και ό,τι σας χαλαρώνει, να είναι όλα αγαπησιάρικα και ταξιδιάρικα αυτά που θα επιλέξετε και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, προσοχή στους δρόμους, να κάνετε αυτά που αγαπάτε, το είπα ξανά, και να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτά. Γεια σας, φιλιά πολλά.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove, στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: αφήνει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Υδρο-Gym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Υδρο-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Μα στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά θα σε κρατάω, όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: με.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Love Radio Crete's 102,8.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love 102,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Let me be your hero. Would you dance?

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.